0: τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ στο παρελθόν απαιτούνταν ώρες ή και ημέρες ενδεικτικά για εργασίες όπως ο εντοπισμός σχετικής νομολογίας ή συνόψιση εκτενών κειμένων. Ναι. Αυτό φυσικά αυξάνει σημαντικά την παραγωγικότητα του δικηγόρου και του επιτρέπει να επικεντρώνει σε αυτό που έχει πραγματική αξία, δηλαδή τη νομική κρίση, τη στρατηγική σκέψη και τη διαπραγμάτευση, ούτως ώστε μεταβάλλεται ο ρόλος του και γίνεται πλέον επιμελητής και ελεγκτής πληροφορίας. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διευκολύνει τη ζωή μας και να προτείνει λύσεις, αλλά δεν φέρει ευθύνη. Η ευθύνη εξακολουθεί πάντα να παραμένει στον άνθρωπο. Και ακριβώς αυτή η ικανότητα αξιολόγησης και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων καθίσταται η κρίσιμη δεξιότητα, καθώς και το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός δικηγόρου στην αγορά εργασίας. Διότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να παράγουν λογικοφανείς, αλλά και πολλές ασφαλμένες απαντήσεις. Επίσης, αλλάζει ο τρόπος κοστολόγησης της παροχής των νομικών υπηρεσιών, διότι αναδεικνύονται πάρα πολλά μοντέλα που βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, διότι οι πελάτες πλέον αναμένουν ταχύτερες και οικονομικότερες υπηρεσίες. Και παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ των αντίδικων μερών, υποστηρίζοντας την εκτίμηση ρίσκου σε μια υπόθεση, καθώς και την πρόβλεψη των πιθανών εκβάσεων των υποθέσεων, χωρίς όμως να αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Επίσης, αναδύονται νέοι ρόλοι, όπως τομείς όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η κανονιστική συμμόρφωση, το Law Prompt Engineering, στα ελληνικά η μηχανική προτροπή ίσως προς τη νομική πρακτική, τα έξυπνα συμβόλαια, τα smart contracts, τεχνολογίας blockchain, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο σημειωτέων με νομοθεσία του 2022 και δημιουργούν νέα πεδία εξειδίκευσης αλλά και νέες προκλήσεις. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αναδεικνύονται σημαντικά ζητήματα όπως η διαφάνεια των αλγορίθμων.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ακριβώς, όλων των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, δηλαδή του Gemini, του Ευρωπαϊκού, του ChatGPT, του Αμερικανικού και του DeepSeek, του Κινέζικου, η ηθική χρήση αυτών των αλγορίθμων και το ρυθμιστικό τους πλαίσιο, όπως ενδεικτικά είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο AI Act, που ετέθησε μερική ισχύ τον 8ο του 2024 και αναμένεται η θέση του σε πλήρη ισχύ τον 8ο του 2026. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός είναι η πρώτη ολοκληρωμένη νομοθεσία πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία αποσκοπεί στην ανθρωποκεντρική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, βασισμένης πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοπορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό. Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοούμε και τους κινδύνους. Δηλαδή, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να κάνουν λάθη, να παράγουν ανακριβείς πληροφορίες.
1: Ανακριβείς πληροφορίες, άλλο τίποτα.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να παράγουν ακόμη και ανύπαρκτη νομολογία, δεν διαθέτουν πραγματική νομική κρίση και δεν κατανοούν το πνεύμα του νόμου. Οπότε ένας δικηγόρος σίγουρα δεν πρέπει να βασίζεται άκρητα σε αυτά, γιατί διαφορετικά διακινδυνεύει την υπόθεσή του και την επαγγελματική του υπόλοιψη. Και παράλληλα τίθεται πολλά σοβαρά ζητήματα εμπιστευτικότητας, διαφάνειας, προστασίας δεδομένων των πελατών, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Γενικότερα,
1: ο δικηγόρος... Ολοκληρώνουμε παρακαλώ.
0: Ναι, φυσικά. Οπότε θέλω να καταλήξω ότι ο δικηγόρος δεν απειλείται πλέον από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά επαναπροσδιορίζεται ριζικά ο ρόλος του λόγω αυτής και από συντάκτης των δικογράφων εξελίσσεται πλέον σε σύμβουλο υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε κάποιον που συνδυάζει τη βαθιά και σύνθετη νομική γνώση με την τεχνολογική επάρκεια. Και μέσα ακριβώς από αυτό καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και η μεγαλύτερη ευκαιρία για ένα δικηγόρο, αναδεικνύοντας εκ παραλλήλου τη σημασία του ψηφιακού και τεχνολογικού αλφαβητισμού στη σύγχρονη εποχή αλλά και της διαβίου κατάρτισης. Αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νικόλας Τζόρτζης, δικηγόρος Αθηνών, και από ό,τι καταλαβαίνουμε το δίκτυο εξακολουθεί να παράγει πολιτική. Την περασμένη Τρίτη 29 Απριλίου, η συγκεκριμένη ημερίδα για την σχέση τεχνητής νοημοσύνης και της εργασίας στην Ελλάδα. Ώρα Eurovision, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή με την καθημερινή ειδική έκδοση 70 χρόνια Eurovision. Ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, γνωστός μας, είναι απόψε μαζί μας για να μας πει για αυτή την ξεχωριστή έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. 12 δημοσιογράφοι και 7 ειδικοί του τηλεοπτικού διαγωνισμού ξεδιπλώνουν μέσα σε 192 σελίδες την ιστορία του. Καλησπέρα, Παντελή.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και σε όλα τα άτομα που μας ακούνε.
1: Ναι. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, αυτή η έκδοση, από πού να αρχίσω για αυτή την έκδοση? Τη δουλεύουμε 7 μήνες και τώρα θα κυκλοφορήσει αυτή την Κυριακή. Σε αυτές τις 192 σελίδες έχουμε στην ουσία διάφορα παρακλάδια του διαγωνισμού, από το γκλαμ, τις κεντρικές και τις εκτραβανταδόρκες εμφανίσεις. Έχουμε διάφορες συνεντεύξεις, όπως με την Έλενα Παπαρίζου, 21 χρόνια μετά το My Number One κάνει μια αναδρομή στη Eurovisionική της πορεία.
1: Πέρασαν κιόλας 21 χρόνια.
0: Πέρασαν και 20 χρόνια από τότε που διοργανώσαμε εμείς τη Eurovision στην Αθήνα.
1: Με τους Λόρντι.
0: Με τους Λόρντι και την Άννα Βύση.
1: Και την Άννα Βύση. Και με την υποστήριξη του τότε Προέδρου της Βουλής, ότι είναι μια νέα τραγουδίστρια η Άννα Βύση που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, είχε πει τότε.
0: Ναι, υπήρχε όλο το παρασκήνιο, ναι, για την Άννα Βύση.
1: Δεν ζητήσατε που ήθελα να σας βάλουμε όλες οι κορυφαίες δηλώσεις κατά διαδρομή για την Eurovision, τι έχει υποθεί όλα αυτά τα χρόνια?
0: Κανονικά θα έπρεπε, αλλά είπαμε να...
1: Είναι μαργαριτάρια, έχουν ακουστεί και μαργαριτάρια, πολλά.
0: Αυτό ήταν το δύσκολο, κυρίως με τα ελληνικά media, να βρούμε, ας πούμε, πράγματα τα οποία να είχαν υποθεί και να είχαν κάποιο θετικό πρόσημο, αλλά σχεδόν ό,τι διαβάσαμε,
1: ναι,
0: ψάχνοντας και ψαχουλεύοντας, είχαν αρνητικό, ήταν υπέροχο.
1: Ναι. Έχει σημασία πώς η πολιτική εμπλέκεται με την Eurovision, αλλά φαντάζομαι δεν είναι αντικείμενο αυτής της έκδοσης. Τι άλλο έχει το βιβλίο για τα 70 χρόνια Eurovision της Καθημερινής αυτή την Κυριακή?
0: Φυσικά η πολιτική είναι ένα βασικό κομμάτι του Eurovision. Φυσικά και έχουμε. Ειδικότερα με το φετινό μποϊκοτάζ 5 χωρών στο διαγωνισμό με αφορμή τη συμμετοχή του Ισραήλ. Φυσικά και έχουμε και το σχολιάζουμε με ειδικούς από YouTubers μέχρι ακαδημαϊκούς που ουσιαστικά έχουν μελετήσει βαθιά το θέμα. Δηλαδή εξετάζουμε το πόσο πολιτική είναι η Eurovision και ότι πάνε μαζί, όσο και αν ο ίδιος ο διαγωνισμός διαφημίζεται ως μη πολιτικός.
1: Κάθε άλλο, απολύτως.
0: Έχουμε τέσσερις χώρες, ας πούμε η Εσθονία, το Αζερμπαϊτζάν, η Ουκρανία και η Σερβία, σε ένα κείμενο που δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ στα ελληνικά, για το πώς αξιοποίησαν τη Eurovision για να προωθηθούν στη διεθνή σκηνή και να την κάνουν κομμάτι της εθνικής τους ταυτότητας.
1: Πολύ
0: και φυσικά ο YouTuber ESC Game μας γράφει, στην ουσία είναι λίγο σαν να μας παίρνει από το χέρι και μας εξηγεί τι γίνεται τα τελευταία 3 χρόνια με τη συμμετοχή του Ισραήλ και γιατί είναι προβοκατόρικη εντός Eurovision, αρχικά πέρα από τους προφανείς λόγους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή η έκδοση με την εφημερίδα Καθημερινή είναι πολυσέλιδη και από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν έχω μπροστά μου το περιοδικό, έχετε ρίξει πάρα πολύ δουλειά και έχετε πάρα πολύ υλικό για την ταυτότητα αυτού του ευρωπαϊκού διαγωνισμού που είναι κυρίαρχο στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς, ακόμα και εμείς αν τον αντιμετωπίζουμε ως πανηγυράκι.
1: Μπα όχι, αυτό δεν είναι
0: η στην ουσία. Εντάξει, έχει μείνει από το παρελθόν, τουλάχιστον η γενιά μου, 29 χρονών είμαι. Υπάρχουν οι μεν, υπάρχουν και οι δε. Είναι ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο μας συγκεντρώνει στην τηλεόραση για 4 ώρες ένα Σάββατο το χρόνο και κατά κάποιο τρόπο λίγο ξεχνάμε ό,τι μας συμβαίνει.
1: Φυσικά, καθυλώνει τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα Καθημερινή. 70 χρόνια Eurovision με την Καθημερινή της Κυριακής. Και εδώ το τραγούδι που έφερε το τρόπο στη χώρα. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. Ήταν η εποχή της εφορίας με ύψιλον. Δηλαδή ήταν τότε που η Ελλάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό του 2004 στο ποδόσφαιρο και έδειχνε ο σκηνοθέτης στην Πορτογαλία τον Καγκάτσι αντί για τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμάλη και μετά ήταν και επιτυχία της Eurovision. Και το 2005 η εθνική μπάσκετ στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας, κυρίες και κύριοι, είχε πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη όλων των εποχών απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, 2005.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας τις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κογκρέσο απέστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, Τραμπ διεμήνυσε: «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε». Ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει, από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Ιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς, η Αττική, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την εργατική πρωτομαγιά στη Θεσσαλονίκη, κλειστή θα μείνουν ως τη λήξη της λειτουργίας σε σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Ευκλείδης και Βούλγαρη. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Ακούσαμε για το σταθμό Ευκλείδης στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς είναι, δεν ξέρουμε αν είναι προς τιμήν του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος ήταν δηλωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και είχε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το σήμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Πάντως, Ευκλείδη Τσακαλώτος, κυρίες και κύριοι, είναι εκ των συμμετεχόντων στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό που κάνει πρεμιέρα αυτή την Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky. Η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτωρία Δεδρινού εξηγούν, κυρίες και κύριοι, επιχειρούν να παρουσιάσουν την κρίση του 2015. Έχουν συμμετάσχει πάρα πολλοί πολιτικοί, απουσιάζουν, δεν απάντησαν δηλαδή θετικά, οι Γιάννης Βαρουφάκης και Αλέξης Τσίπρας. Είναι ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ, γιατί διαφέρει στην αφήγηση, καθώς αυτή απουσιάζει. Είναι όλα τα γεγονότα κάτι του κάτι. Δηλαδή είναι οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών, πρωτοσέλιδα, πλάνα, διαδηλώσεις, και έχει μια ροή. Είναι στην πραγματικότητα, είναι στην κατηγορία των ταινιών ντοκιμαντέρ. Είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα, το έχουμε δει στο εξωτερικό. Είναι ωραίο που ξεκινάει αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων στο Χιλιοστό με αυτή τη γραφή. Εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει πάρα πολλά πολιτικά ζητήματα από τις απαντήσεις των πρωταγωνιστών. Υπάρχει πλήρης αποδοκιμασία, για παράδειγμα, από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Ενώ μηδιά συχνά ο κύριος Σταθάκης στις ερωτήσεις που κάνουν αναφορικά με την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Επικριτικός στο Γιάννη Βαρουφάκη είναι ο Νίκος Παπάς. Και ο πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, έχει δώσει απαντήσεις στο ντοκιμαντέρ. Ο Γερούν Ντάισεμπλουμ, ο κύριος Βίζερ, μου διαφεύγει το μικρό αυτή τη στιγμή, που ήταν τότε πρόεδρος στο Eurogroup. Τα έχουμε χαμένα στο διάστημα, 15 χρόνια μετά. Γι' αυτό έχει. Μάρκους Βίζερ. Γι' αυτό έχει ξεχωριστή σημασία αυτό το ντοκιμαντέρ. Στιγμιότυπα. Sky 100,3 210 48 00 170 ως 4. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα. 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι. Το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτωρία Δενδρινού. Διορθώνω. Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Euro Working Group. Ο οποίος δήλωσε, κυρίες και κύριοι, ότι έπρεπε να γίνει κούρεμα το 2010. Αυτά. 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Metabook. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, είναι μια πλατφόρμα ανταλλαγής βιβλίων, δηλαδή κάποιοι δίνουν τα βιβλία που δεν θέλουν και κάποιοι τα αγοράζουν. Και είναι βιβλία σπάνια, δισεύρετα, τα οποία δεν πωλούνται σε υπερβολικές τιμές, αλλά σε κανονικές. Δηλαδή είναι κάτι που έχει ένα πρακτικό αποτέλεσμα, γιατί διαδίδει το βιβλίο και ο φορέας αυτός, το Metabook, η πλατφόρμα αυτή, το οποίο είναι ένα διαδικτυακό marketplace, θα χρησιμοποιήσουμε μια ελληνική λέξη, βιβλίων στην Ελλάδα, κάνει και άλλες πρωτοβουλίες. Ο κύριος Ιωάννης Κατσιριντάκης, προγραμματιστής και συνειδητής της Metabook, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσιριντάκη, από την Κρήτη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ναι, ο πατέρας μου έχει καταγωγή από την Κρήτη.
0: Μπράβο, τέλεια. Μισή κυβέρνηση, μισή αντιπολίτευση, Κρήτη είναι. Όλα Κρήτη είναι.
1: Ναι.
0: Τα μυαλά ξεκινάνε και από την Κρήτη. Λοιπόν, καταρχήν, πώς σας ήρθε η ιδέα για το Metabook?
1: Η ιδέα για το Metabook δεν ήταν δική μου. Είναι του συνειδητή μας, του Δημήτρη Τουσαβόπουλου, ο οποίος το 2017 εργαζόταν ως προγραμματιστής σε μια εταιρεία του εξωτερικού, αλλά είχε το ενδιαφέρον του για την κυκλική οικονομία και σκέφτηκε να φτιάξει κάτι αντίστοιχο για βιβλία στην Ελλάδα. Έτσι, σε μια εβδομάδα φτιάξε μια πρώτη απλή έκδοση του Metabook και κάπως έτσι ξεκίνησε.
0: Ναι. Και έχει πλέον πολύ σημαντική απήχηση. Αρχικά η διάθεση ήταν από στόμα σε στόμα.
1: Και εξακολουθεί και είναι. Έχουμε γύρω πάνω από 200.000 μέλη, τους ονομάζουμε Metabookers. Μάλιστα αυτή ήταν μια ιδέα ενός μέλους του Metabook, και είχε μπει κάποια στιγμή οι Metabookers και το υιοθετήσαμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο βιβλία προς πώληση στην πλατφόρμα και γίνονται πάνω από 1.000 παραγγελίες την ημέρα.
0: Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Και είναι υπάρχει η δυνατότητα να βρει τη βιβλία σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, γιατί τις καθορίζει ο αγοραστής. Ο πολιτής, συγγνώμη, ο πολιτής και ο αγοραστής, ναι, επιλέγει. Ναι,
1: σωστά. Ναι. Ο πολιτής καθορίζει την τιμή και το ενδιαφέρον είναι εδώ πέρα ότι μπορεί να βρει σε βιβλία τα οποία δεν κυκλοφορούν πια, αλλά στην ουσία βρίσκονται μέσα στα σπίτια μας.
0: Ναι.
1: Και κάποιος που δεν θέλει ένα βιβλίο μπορεί να το ξαναβάλει προς πώληση Ενώ από την άλλη μεριά κάποιος που το αναζητά μπορεί πλέον να το βρει όπου και αν βρίσκεται ο αγοραστής, όπου και αν βρίσκεται ο πολιτής. Οι πολιτές είναι εντός της Ελλάδας και της Κύπρου και οι αγοραστές μπορούν να είναι παντού. Αλλά κυρίως βρίσκονται στην Ελλάδα σε όλες τις μεριές, σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας.
0: Και τώρα λοιπόν έχετε πάρει και έχετε κάνει και ένα επόμενο βήμα αναφορικά με τις σχολικές βιβλιοθήκες.
1: Σωστά. Στις αρχές του 2025 δεχτήκαμε ένα email από ένα δημοτικό στη Βέρεια. Είχαν μπει στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών και έπρεπε να στήσουν τη βιβλιοθήκη τους από το μηδέν για περίπου 80 μαθητές. Μας στείλανε λοιπόν ένα μήνυμα και ως ομάδα αμέσως θελήσαμε να βοηθήσουμε και το κάναμε χτίζοντας άλλη μια γέφυρα. Ανακοινώσαμε λοιπόν την ανάγκη του σχολείου στα μέλη της κοινότητάς μας. Και η ανταπόκριση της κοινότητας ήταν άμεση και ομολογώς συγκινητική. Έκτοτε χτίσαμε λοιπόν διαδικασίες ώστε να διευκολύνουμε το έργο αυτό και στα τέλη του 2025 φτιάξαμε επίσημα μια καινούρια ας πούμε πλατφόρμα μέσα στο Metabook, την ονομάσαμε Actionbook και αυτό έχει μεγάλη απήχηση πλέον και στα σχολεία και υπάρχουν και αντίστοιχοι δωρητές.
0: Και σε πόσες σχολεία έχετε φτάσει, πόσες βιβλιοθήκες έχετε δημιουργήσει με τη σύνδρομη των μελών?
1: Έχουμε δημιουργήσει περίπου 25 σχολεία έχουν ολοκληρώσει τη δράση τους. Σχεδόν 6.000 βιβλία έχουν ταξιδέψει σε αυτά τα σχολεία. Περίπου 300 δωρητές και περίπου 2.000 μαθητές έχουν υποφεληθεί. Ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει και πάλι μια ουρά καινούργων σχολείων που ζητούν την ενίσχυσή τους.
0: Αυτή είναι εθελοντική προσφορά, δεν είναι έναντι οικονομικού ανταλλάγματος?
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό αντάλλαγμα. Εμείς προσφέρουμε μάλιστα όλη την πλατφόρμα ώστε να γίνεται εύκολα η δωρεά. Προσφέρουμε και δωρεάν τα vouchers ώστε ο δωρητής να μπορεί να στείλει το πακέτο με τα βιβλία στο σχολείο. Αυτό που χρειάζεται μόνο το σχολείο να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση με τους δωρητές, ώστε να είναι σίγουρο ότι θα λάβει βιβλία που όντως θα θέλει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όντως ένα τεράστιο βήμα και ανοίγεται δρόμους.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία στο ραδιόφωνο του Sky. Κύριος Γιάννης Κατσιριντάκης είναι προγραμματιστής και συνειδητής της πλατφόρμας Metabook, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να ανταλλάξουν βιβλία στην πραγματικότητα, να πουλήσουν ή να αγοράσουν βιβλία σε εξαιρετικά αυτήν την στιγμή και τώρα χτίζουν και σχολικές βιβλιοθήκες. Κάποτε το να δημιουργηθούν σχολικές βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα ήταν αντικείμενο διαπλοκής των συμφερόντων το καιρό εκείνο. Αλλά η τεχνολογία επιτρέπει και άλλα πράγματα και απόψε είμαστε στην σφαίρα της καινοτομίας, ξεκινώντας με το δίκτυο της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος εκεί και παρουσιάζοντας την εκδήλωσή της για την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία στην Ελλάδα. Ο Πασόκ 13 λέει: τι δίκτυα καηδίες, μόνο Πασόκ πανάθαμου, αγαπώ. Υποδεχόμαστε με αυτές δύο αναφορές την κυρία Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος, παρακολουθεί τα θέματα του κινήματος. Καλησπέρα, κύριε Νταλιάνη, είστε καλά?
2: Καλησπέρα, μια χαρά. Ήταν εντυπωσιακή η φωτογραφία του Πασόκ σήμερα, του Προέδρου και βουλευτών στην Κεσαριανή με τα γαρίφαλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Κατέληξε και σε ένα ωραίο καυγά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Άννα Διαμαντοπούλου δεν ήταν σε αυτό, ήταν στην άλλη εκδήλωση. Προχωράει το Πασόκ.
0: Ναι, σαν να ξύπνησε.
2: Το ξύπνησε ο Αλέξης.
0: Ναι, πήρε μπρος.
2: Καθυκά. Πήρε φωτιά.
0: Ναι, δηλαδή εκεί που ήταν μεταξύ του και τσακώνονταν ο ένας με τον άλλο, καθυκά έχουν αποκτήσει, επιστρέφουν στον κόσμο. Τέλος που κάνουν,
2: πήρε,
0: έχουν,
2: φωτιά, πήρε φωτιά, πήρε και τον Νικόλα Φαραντούρη.
0: Πήρε και τον Νικόλα Φαραντούρη και το πιάνο του.
2: Αλλάζει επίπεδο.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μπει ένα πιάνο με ουρά στην είσοδο της Χαριλάου Τρικούπη. Και θα παίζει στη βιτρίνα.
2: Θα το δούμε και αυτό.
0: Τον ήλιο τον πράσινο.
2: στην εποχή του My Number One της εφορίας που είπατε νωρίτερα με το Ύψιλον, έτσι δεν ξέρω αν θα ξαναγυρίσει, γιατί νομίζω ότι είναι στην εποχή της εφορίας με το Φ για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Το Πασόκ. Και δεν ξέρω, ας πούμε, πόσο εύκολα θα καταφέρει να υπερβεί τον εαυτό του και να γυρίσει εκεί. Δέχεται ήδη την πίεση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από τη σκιά του κόμματος.
0: Από τη σκιά δεν έχει δημιουργηθεί, ναι.
2: Όχι. Όχι, είδαμε το μανιφέστο σήμερα. Η διάκριση αριστεράς-δεξιάς δεν είναι ξεπερασμένη, αλλά είναι επίκαιρη παρά ποτέ. Πολλοί θυμήθηκαν την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ μέσα από το μανιφέστο.
0: Ναι, είχε στοιχεία, έντονα στοιχεία Πασόκ.
2: Είχε έντονα στοιχεία Πασόκ. Βεβαίως, ίσως η κοινωνία είναι αλλού πια.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Θέλει εφαρμοσμένες λύσεις πολιτικής, οι οποίες θα είναι. Θα αποκουμπάνε στην καθημερινότητα και θα έχουν στοιχεία δικαιοσύνης. Τα υπόλοιπα.
2: Και ποιος θα κάνει πράξη.
0: Ναι, ναι. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται η ιδέα για τετραήμερη εργασία που αποτελεί αντικείμενο έντονης κριτικής από την κυβέρνηση, η οποία μπήκε στον πολιτικό διαγωνισμό για να απαντήσει και να πει ότι είναι ανεφάρμοστη, επικίνδυνη και την κατήγγειλε. Ποια είναι το σκεπτικό με το επιχείρημα θα δημιουργηθούν και νέες επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες και θα δείξουν τον ανταγωνισμό από τους μεγάλους που θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Ποια είναι η λογική του Πασόκ?
2: Η λογική του Πασόκ είναι καταρχήν να ρίξει στη δημόσια συζήτηση το θέμα του 35ωρου και της τετραήμερης εργασίας. Το οποίο είναι ένα ζήτημα που είναι μια όχι καινούργια ιδέα, είναι μια παλαιότερη ιδέα. Εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες και σε κάποιες επιχειρήσεις του κόσμου.
0: Θυμάμαι ότι είχε ξανασυζητηθεί στην οχταετία Σιμίτη, αν δεν θυμάμαι, στην πρώτη ή στη δεύτερη. Αλλά δεν είχε εφαρμοστεί. Με πρωτόπαπα.
2: Είναι πάντα. Ναι. Με χρυσό πρωτόπαπα. Ναι. Προσκρούει πάντα σε αυτό το θέμα που λέμε ποια είναι η ραχοκοκαλιά και η οργάνωση της ελληνικής οικονομίας. Όταν το 94, σχεδόν 95% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν 0 έως 9 εργαζόμενους, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι πολύ εύκολα. Βέβαια το κατάλαβα και στο Πασόκ, γιατί μετά το δημόσιο καυγά που ακολούθησε αυτή την εξαγγελία, είδαμε ότι βγήκαν στελέχη του και είπαν: κοιτάξτε παιδιά, εντάξει, εμείς το θέσαμε στην ατζέντα, στο διάλογο, όχι για να εφαρμοστεί, για να συζητηθεί καταρχήν, και θα μπορούσε να εφαρμοστεί πιλωτικά μόνο σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που είναι πολύ μικρό ποσοστό της ελληνικής οικονομίας στην Ελλάδα, έτσι. Δεν είμαστε Γερμανία, δεν είμαστε Γαλλία, δεν είμαστε Ιταλία, δεν είμαστε Ισπανία, ως οικονομία είμαστε αλλού.
0: Έγινε δηλαδή επιχείρημα που είναι πολύ βασικό, ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να ξεκουράζεται κάποιος ώστε και να έχει και άλλες παραστάσεις, έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέφει καλύτερα στην δουλειά του, να είναι παραγωγικές.
2: Δεν πιστεύω ότι θα βρίσκαμε εύκολα ανθρώπους που να διαφωνούν σε αυτό. Ήταν καταπληκτικό. Ναι. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα.
0: Επίσης εφαρμόζεται στο δημόσιο κατά πολύ, ενώ άτυπα. Οπότε.
2: Αυτή η εβδομάδα η οποία έχει πρωτομαγιά σήμερα που μιλάμε την Παρασκευή είναι μια εβδομάδα 4 ημερών. Είναι μια υπέροχη εβδομάδα. Μακάρι να ήταν όλες εβδομάδες.
0: Με άδειους δρόμους, δηλαδή με καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν ξέρω αν μπορεί.
2: Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό? Αλλά στην πράξη, όταν έχεις. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα. Να κατέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, να το πει αυτό στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Κρήτη και ασχολούνται γύρω από τον τουρισμό.
0: Πού τα κάνουν τα πάντα όλα. Είναι τουρισμός, ελιές, κρασιά.
2: Ναι. Αυτό. Ναι, εστίαση, τουρισμός, όλα αυτά τα πράγματα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 0-9 εργαζόμενοι. Να τους πει, παιδιά, εσείς εδώ πέρα πώς το βλέπετε να πληρώνετε το ίδιο, αλλά να δουλεύουν 4 ημέρες. Πώς το ακούτε αυτό? Ας το πει αυτό πρώτα στην Κρήτη, ναι, που είναι και ένα προνομιακό, να δούμε πώς θα περπατήσει. Είναι μια φανταστική ιδέα που έχει πολύ δρόμο ακόμα για να εφαρμοστεί σε μεγάλη έκταση στην Ελλάδα.
0: Από το Πασόκ θα περίμενε κανείς το πώς θα ενισχυθούν, με ποιους τρόπους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα γίνει τη φορολογία και με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Πράγματα που έχει πει και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είχε υποσχεθεί λύσεις οι οποίες προς το παρόν δεν ήρθαν.
2: Το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, περισσότερο προσανατολισμένο σε μια λογική μεταγραφολογίας. Ναι. Για να κάνει τη διεύρυνσή του και να απευθυνθεί και σε άλλες δυνάμεις, και είναι και πολύ αγχωμένο αυτή τη στιγμή το Πασόκ, γιατί δεν ξέρει τι θα το ξημερώσει όταν θα καταγραφούν και οι δυνάμεις και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρδιανού, η οποία επίσης ανακοίνωσε ότι τώρα μέσα στο Μάιο θα ανακοινώσει το κόμμα της. Οπότε νομίζω το βάρος πηγαίνει εκεί. Βεβαίως όταν θα μπει και ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει πλέον και την κυβερνητική εμπειρία, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας του 11, του 12 και του 13, τότε πρόκειται να ακούσουμε πολύ, νομίζω, θα δούμε πολύ ωραίες συγκρούσεις πάνω σε ιδέες του πώς να κυβερνά κανείς, τι να εξαγγέλει και θα δούμε και τι θα πει και ο κόσμος μέσα από τις δημοσκοπήσεις καταρχήν και μετά στην κάλπη απέναντι σε όλα αυτά.
0: Ναι. Για να δούμε. Έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο και θα δούμε και θα ακούσουμε πάρα πολλά και πολλές σπουδές ή όχι μεταγραφές. Ο κόσμος δεν χρειάζεται μεταγραφές. Θέλει ανθρώπους που να μπορούν να δώσουν λύσεις.
2: Βέβαια, να του δώσουν λύσεις και να του δώσουν ελπίδα ότι αν, ας πούμε, ακουμπήσεις σε αυτές τις δυνάμεις, το μέλλον σου, το παρόν σου και το μέλλον σου θα είναι καλύτερο από αυτό που έχεις τώρα.
0: Ναι, που το Πασόκ και στα δύο εκδοχές, και το Πανδρικό και το Συγχρονιστικό, το έδινε αυτό, το έλεγε.
2: Ναι, βεβαίως. Σε πολύ μεγάλη περίοδο, το Πανδρικό πρώτα, με τον Κώστα Σιμίτη αργότερα, υπήρχε βεβαίως. Ήταν στο τραπέζι αυτά τα πράγματα. Μετά ήρθαν τα μνημόνια και τα σάρωσαν όλα. Πολύ μεγάλο το στίχημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολύ μεγάλο το στίχημα και για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Για να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος. Στιγμιότητα Πασκάλια 100,3, 11 και 49 πρώτα λεπτά. Να δούμε πώς καταγράφει την επικαιρότητα το sky.gr. Ο Στέφανος Νικολαίδης, όλο δύο θάλαμο.
3: Πολύ Ντόναλντ Τραμπ, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στο sky.gr. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι το Ιράν αποσύρει τον όρο για άρση του αποκλεισμού στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Αυτό καταγράφει το sky.gr στο πρώτο του θέμα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει, φαίνεται να απορρίπτει μέχρι αυτή την ώρα, τη νέα πρόταση της Τεχεράνης. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Βασίλη άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν ενδέχεται να μην καταλήξει ποτέ σε συμφωνία, κάνοντας λόγο για σοβαρές εσωτερικές διαφωνίες στην ηγεσία της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, έληξαν οι εχθροπραξίες με το Ιράν, αυτό διεμήνησε με επιστολή προς το Κογκρέσο και παρακάμπτει βεβαίως την έγκρισή του. Εντάξει, αυτό βέβαια στο επόμενο μισάρο μπορεί να αλλάξει.
0: Είναι τεράστιο ζήτημα για τις ΗΠΑ, διότι σε αυτό πιστεύουν. Ακριβώς. Αυτό εφαρμόζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν πρέπει να φαντάζομαι οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αναλυτές, θα είναι σε θέση να εξηγήσουν τι σημαίνει πρακτικά αυτό για την πολιτική σκηνή της χώρας.
3: Βέβαια, με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορείς ποτέ να έχεις 100% το κεφάλι σου ίσχο, με την έννοια ότι είναι εντελώς απρόβλεπτος και ό,τι λέει τώρα σε ένα μισάωρο μπορεί να πει, και το έχει ήδη κάνει δηλαδή, το ακριβώς ανάποδο. Τώρα, θα μείνουμε λίγο στον Τραμπ, διότι εκτός του Μεσανατολικού αυξάνει, πρέπει να σου πω, και στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι νέο οικονομικό μέτωπο με τους εταίρους στη Δύση. Η Κομισιόν απάντησε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ανοιχτές οι επιλογές μας, όπως αναφέρει η Επιτροπή, αν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη μεταξύ μας συμφωνία. Και μάλιστα είχαμε και ανακοίνωση, Βασίλη, από τη Γερμανική Ένωση Αυτοκίνητων. Το βιομηχανίας, τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα. Κάνουν λόγο για τεράστιο κόστος. Σίγουρα δεν θα μείνει έτσι όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα το παρακολουθούμε. Τώρα, πάμε πάρα πολύ γρήγορα στα υπόλοιπα θέματα. Καταρχάς, έχουμε το σχετικό βίντεο στο sky.gr με τον Sky που βρέθηκε σε μυστική βάση στο Ισραήλ όπου συγκεντρώνονται τα όπλα της Hezbollah. Κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός τα βαρύτερα όπλα που έχουν βρεθεί στο Λίβανο με ιρανική σφραγίδα κατασκευής, όπως και εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών. Ο Σταύρος Ιωαννίδης κατά αποκλειστικότητα βρέθηκε εκεί. Είναι πραγματικά, πρόκειται για μια απόρριτη τοποθεσία, πρέπει να σου πω, σε επαρχία του Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Αξίζει να, κυρίες και κύριοι, να ρίξετε μια ματιά. Και βεβαίως έχουμε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας. Ανάρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα ο πρώην Πρωθυπουργός την πολιτική του διακήρυξη και όλα δείχνουν πλέον ότι είναι θέμα χρόνου και με τη βούλα η ανακοίνωση του κόμματος. Κλείνω πάρα πολύ γρήγορα με μία-δύο ακόμα.
0: Μετά την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστά.
0: του οποίου ήταν πρόεδρος και διατέλεσε και πρωθυπουργός, εξελέγει πρωθυπουργός με αυτό το κόμμα.
3: Και
0: κουράστηκε, βαρέθηκε.
3: Ναι, και βουλευτές του επόμενοι, που είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που σκέφτονται και δεν το κρύβουν άλλωστε ότι θα φύγουν από το πάλι ποτέ κυβερνητικό κόμμα για να προσχωρήσουν στη νέα κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Επίσης έχουμε.
0: Αυτό θυμίζει bad bank. Δηλαδή είναι ο διαχωρισμός που γίνεται στις επιχειρήσεις που τη ζημιά, η επιχείρηση χωρίζεται στα δύο. Τα αρνητικά αποτελέσματα τα αναλαμβάνει το δημόσιο και η καθαρή επιστρέφει με κάποιο τρόπο σε λειτουργία.
3: Θα κλείσω, Βασίλη, με το θέμα από το Υπουργείο Εξωτερικών, διότι είχαμε ανακοίνωση επίσημη από την Αθήνα ότι σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο Φλωτίλα, στο Λίσκο δηλαδή, της Ειρήνης και Ελευθερίας όπως έχει ονομαστεί, αποβιβάστηκαν σε λιμένα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε επίσημη ανακοίνωσή του. Μάλιστα, διευκρινίζει ότι από αυτούς 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρου Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Άλλο ένα θέμα το οποίο κλείνει και με τη βούλα. Σε κάθε περίπτωση, να βάλω ένα αστερίσκο όταν μου επιτρέπεις, δύο άτομα, δύο μέλη του Στολίσκου έχουν μεταφερθεί στο Ισραήλ για ανάκριση, πρέπει να σου πω, από, αυτά τα, από το Στολίσκο. Ο ένας μάλιστα από τους δύο, αν θυμάμαι καλά, όπως ανήρτησε επίσημα το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, διώκεται, ερευνάται, πες καλύτερα, για σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11:54 από τα λεπτά. Θα συναντήσουμε τον Στέφανο και στην επόμενη ώρα, στιγμιότυπα. Sky 100,3 210 48 00 170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. skyradio.gr στο σελίδα είναι πρωτομαγιά και το ζήτημα της ελευθερίας του τύπου κυριαρχεί και στην επισκόπηση των εφημερίδων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
4: Με αφορμή την ετήσια έκθεση του Δίκτυου Ελευθερίας του Τύπου από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, η Frankfurter Rundschau επισημαίνει. Φέτος η Γερμανία έχει υποχωρήσει 3 ακόμα θέσεις στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας την σχεδόν ντροπιαστική 14η θέση. Η υποχώρηση αναδεικνύει δύο προβληματικές εξελίξεις, ότι τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική ελευθερία του τύπου βρίσκονται υπό πίεση. Το εργασιακό περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο εχθρικό, επικρίνουν οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι γίνονται αποδέκτες ρητορικής μίσους και προσωπικών απειλών στο διαδίκτυο και το έργο τους δυσφημείται. Σε διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις, κυρίως ακροδεξιών κύκλων, αντιμετωπίζουν σωματικές επιθέσεις και καταστροφή του τεχνικού εξοπλισμού. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ανατολικογερμανικό φαινόμενο, τονίζει ο Κρίστιαν Μίρ, εκτελεστικός διευθυντής των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ για ακροδεξιά εξτρεμιστικά κινήματα στη Δυτική Γερμανία υφίστανται επίσης εχθρότητα. Όσοι εργάζονται στην τοπική ερευνητική δημοσιογραφία διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Η Frankfurter Rundschau σημειώνει: σε αυτή την πολωμένη ατμόσφαιρα, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης πρέπει να αγωνιστούν για την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του κοινού. Το δημοσίευμα σχολιάζει ότι εξίσου θλιβερή είναι και η κατάσταση της εσωτερικής ελευθερίας του τύπου στη Γερμανία. Δεν πρόκειται δηλαδή για εξωτερικές παρεμβάσεις, αλλά για την ελευθερία των δημοσιογράφων στα συντακτικά γραφεία, όπου η ελευθερία του τύπου συχνά περιορίζεται, ειδικά όταν γίνονται ρεπορτάζ για τη Μέση Ανατολή. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα έχουν λάβει πλήθος σχετικών καταγγελιών. Οι συντάκτες εμποδίζονται επανειλημμένα να γράψουν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από τον Ισραηλινό στρατό, με τον ίδιο τρόπο που καλύπτουν που διαπράττονται από άλλα κράτη. Ακόμα και στη συζήτηση για το τι συνιστά θεμητή κριτική στην Ισραηλινή κυβέρνηση και τι αντισημιτισμό, η ερμηνεία συχνά υπαγορεύεται. Αυτό υπονομεύει την εσωτερική ελευθερία του τύπου και δυσχεραίνει τις συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων.
0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 2148 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Έχετε ακούσει την είδηση, έχετε δει και τα ρεπορτάζ για τα μέλη του Ροβίκουνα που βανδάλισε η πολυκατοικία που μένει η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Βάνα Νικολαίδου Κυριανίδου. Στην τηλεόραση του Sky σχολίασε ο Πάσχος Μανδραβέλης συνομιλώντας με τη Χριστίνα Βίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
5: Φοβάμαι ότι η αλητεία γίνεται κανόνα στην ελληνική κοινωνία. Πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή τους κανόνες συμβίωσής μας. Οποιοδήποτε μπορεί να λέει την άποψή του, έτσι, και η άποψή του αυτή πρέπει να κρίνεται με άλλη άποψη. Όχι με προφυλακισμούς, όχι με απειλές και βαψίματα στον τοίχο, όχι. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Η δημοκρατία εφευρέθηκε ώστε να λύνουμε τις διαφορές μας με το λόγο, μιλώντας. Όχι βάφοντας το σπίτι, όχι προφυλακίζοντας καθηγητές, όχι. Δυστυχώς αυτό το πράγμα χρόνια τώρα το έχουμε ξεχάσει. Καιρός λοιπόν είναι να το ξαναθυμηθούμε ότι η δημοκρατία, ότι η βία, παντός είδους βία, είναι άρνηση της δημοκρατίας. Θα μου πει κάποιος, η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά. Θα συμφωνήσουμε, δεν λειτουργεί σωστά. Αλλά και αυτό δημοκρατικά λύνεται. Λύνεται με διάλογο, λύνεται με πίεση, λύνεται με ψηφίσματα, λύνεται με διαμαρτυρία, αλλά η διαμαρτυρία πρέπει να έχει μόνο τρόπο τον λόγο. Όχι τον προπυλακισμό, όχι τις απειλές, όχι τα πανογραψίματα στους τοίχους.
6: Έχει ευθύνες η πολιτεία και σε ρωτώ, γιατί παρακολουθούσα νωρίτερα στο ρεπορτάζ την ένταση και την απόγνωση του πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Γίνονται φθορές, γίνονται ζημιές, γίνονται επιθέσεις και γίνονται αυτά ανεκτά, χωρίς να υπάρχει μία τιμωρία.
5: Πρέπει να δούμε και τα όρια της πολιτείας. Δεν μπορεί η πολιτεία να έχει ένα αστυνομικό σε κάθε σπίτι καθηγητή, στα εφετεία, πώς το λένε, στα εφετεία έχει δικαστικούς αστυνομικούς, άσχετα αν αυτοί δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους στην προκειμένη περίπτωση, ή στις εφορίες ή στο αυτό. Το θετικό είναι ότι ήδη η ελληνική κοινωνία νιώθω ότι αρχίζει και μπουχτίζει με αυτά τα περιστατικά βίας, τα οποία εκτείνονται σε όλο μας το κοινωνικό βίο. Και πολύ περισσότερο άρχισε να απονομιμοποιείται πολιτικώς η δράση των τραμπούκων που βαφτίζονται φοιτητές, κατά κανόνα δεν είναι φοιτητές, γιατί τα έχω ζήσει και εγώ στο πετσί μου, ξέρω ότι δεν είναι φοιτητές, απονομιμοποιείται κοινωνικώς και πολιτικώς αυτή του τύπου η χαμηλή ένταση βία, αλλά πάντως βία. Συνεπώς εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος ότι αυτά τα φαινόμενα θα τελειώσουν.
6: Ο υφυπουργός, γιατί έμεινα νωρίτερα στην προηγούμενη ιδιότητά του, παρόλα αυτά επισημαίνει ότι αυτά τα περιστατικά ή τα έως τώρα περιστατικά δεν έχουν κάποια, δεν έχει τιμωρηθεί κάποιος. Είναι η τιμωρία τρόπος αντιμετώπισης και διαχείρισης μιας κατάστασης.
5: Βεβαίως. Στην περίπτωση του Ρουβίκονα δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη με τον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας γλυκύτατος άνθρωπος, δηλαδή όλοι τον έχουμε δει και στα ντοκιμαντέρ του Sky, είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, αλλά στην υπόθεση της κυρίας Νικολαίδου υπάρχει καταστροφή ξένης περιοσίας, υπάρχει βανδαλισμός
6: στο σπίτι της, το οποίο μοιράζεται η πολυκατοικία και με άλλους ανθρώπους, που το έχουμε δει αυτό σε επανάληψη να γίνεται.
5: Αυτό έχει και μια ηθική απαξία, διότι είναι στο σπίτι της, αλλά και στο σπίτι της να μην ήταν και απ' έξω να ήταν στον απέναντι τοίχο, υπάρχει το αδίκημα του βανδαλισμού. Πλημέλημα.
7: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις σημερινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κογκρέσο απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Αναχωρώντας σήμερα από το Λευκό Οίκο με προορισμό τη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν προτίθεται να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο γιατί δεν έχει ζητηθεί ποτέ στο παρελθόν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε νωρίτερα και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει. Μάλιστα, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, διεμήνησε. Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε. Ανακοίνωση σχετικά με τους 176 ακτιβιστές του στολισκού για τη Γάζα εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπως αναφέρει, πρόκειται για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε λιμάνι του νομού Λεσιφίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Σιτίας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο για βιασμό, κλοπές, απήθεια, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 30χρονος και οι συνεργοί του διακινούσαν ναρκωτικά με σημείο πώλησης διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας. Στη Σαουδική Αραβία, το μοναδικό επίσημο κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών έχει ξεμείνει από αλκοόλ, καθώς καθυστερούν οι αποστολές φορτίων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η κάβα, που βρίσκεται στη διπλωματική συνοικία του Ριάντ και δεν έχει ονομασία και καμία πινακίδα, άνοιξε το 2024 για να εξυπηρετεί μη μουσουλμάνους διπλωμάτες και πέρυσι επεκτάθηκε, πουλώντας σε εύπορους μη μουσουλμάνους αλλοδαπούς κατοίκους. Επισήμως στη Σαουδική Αραβία, η γενική απαγόρευση στο αλκοόλ από το 1952 παραμένει σε ισχύ. Στα αθλητικά, στο δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid επικράτησε της Hapoel Tel Aviv με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις αναμένονται αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Στιγμιότυπα Sky 100,3 είναι ήδη Σάββατο 2 Μαΐου 2026, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και οι ακροατές είναι εδώ. Ο Νίκος λέει να κάνουμε μια άλλη μια ανάλυση και το Πασό και τον Τσίπρα όπως της κυρίας το της γενική είναι, μην το βάζετε με γιώτα. Μην το βάζετε με γιώτα και μετά λέτε γελάμε, γιατί και εμείς γελάμε με την ορθογραφία. Όσοι κάρπα λέει και να τους κάνετε στις δημοσιογράφες δεν επανέρχονται με τίποτα, ευχαριστώ καλή, δεν τους κάνουμε κάρπα, δεν τους... Λίγο τον μπερδεύετε ή μας μπερδεύετε ενδεχομένως με άλλους, όχι εδώ σε αυτό το σταθμό. Δεν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τίποτα. Καταγράφουμε τα γεγονότα έτσι όπως τα προσεγγίζουμε με βάση τη δική μας θέση και οπτική. Αν συγκροτήσουν, αν καταφέρουν το Πασόκ, αν καταφέρει να ανέβει κάποιες μονάδες, θα είναι επιτυχία. Δεν βλέπω να μπορεί να κατακτήσει την κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καν δημιουργήσει κόμμα και είμαστε στο Μάιο και αν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο. Πού, ποια γραφεία, ποια στελέχη, ποιοι άνθρωποι θα τρέξουν. Είναι όλο πολύ προβληματικό. Και τι θα γίνει με εκείνους που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ορισμένοι ενδεχομένως βουλευτές του και ακολουθήσουν. Οι υπόλοιποι, οι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει με αυτούς. Πού θα είναι, ποια θα είναι η εποχή τους. Αυτός, κάναμε την πρώτη ώρα ένα σχόλιο για το διαχωρισμό σε καλή και κακή τράπεζα. Ένα μοντέλο που έχει ακολουθήσει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις με το όταν γίνεται, όπως το λένε, η διαδικασία εκαθάρισης. Που βλέπουν τα καλά στοιχεία, το ενεργητικό και είναι το πληστηριασμό, και μετά πας με τα στοιχεία του πληστηριασμού να πληρώσεις προμηθευτές. Εδώ τώρα τι θα γίνει. Ο Αλέξανδρος λέει: καλό μήνα εργατικής πρωτομαγιάς από Λευκάδα, γλυπτά του Παρθενών, απότοκο κατεργασίας, μάρμαρο το υλικό. Να θυμόμαστε τον κλέπτη και τον κλεπτακοδόχο. Διτό το αδίκημα προσθέτω διακομιδή στο νοσοκομείο μεταφορά άψυχων εμπορευμάτων, χρημάτων, τραπεζικούς λογαριασμούς, όλα μαζί. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. 2-10-48-00-170. Ως 4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Τώρα, πάμε να προσεγγίσουμε ένα άλλο θέμα ζώρικο που σχετίζεται με την γνώση. Να δούμε δηλαδή τι θα συμβεί με τα βιβλία, με τη λογοτεχνία από την εκτεταμένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Στέφανος Νικολαίδης λοιπόν έχει προετοιμάσει για απόψε την εκπομπή.
1: Κοίταξε Βασίλη, καλησπέρα ξανά καταρχάς. Πριν από μία εβδομάδα, δεν είναι πάνω από μία εβδομάδα που έχει περάσει, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου και εντάξει, εγώ προσωπικά δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου, ούτε να αυτοπροσδιοριστώ ως βιβλιοφάγος κτλ. Δόξα τω Θεώ, η σχέση μου με το βιβλίο από μικρή ηλικία ήταν αρκετά καλή, θα μπορούσα να πω. Αλλά τη σημερινή εποχή, τώρα που καλπάζει και το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ακούσαμε πριν ξεκινήσει το μέρος αυτό της εκπομπής, το Freedom, το εξαιρετικό κομμάτι, το Think, έτσι, Αρίτα Φράγκλιν. Είναι νομίζω ένα είδος ελευθερίας που θα πρέπει να επιδιώξουμε ή θα πρέπει να επιδιώκουμε, ειδικά αυτή την εποχή που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, που σκεφτόμαστε έτσι, οι ρυθμοί είναι γρήγοροι, ραγδαίοι, αλλάζουν ραγδαία τα πράγματα στη ζωή μας. Το βιβλίο θα πρέπει να αποτελεί εφαλτήριο πρόοδου, θα πρέπει να αποτελεί και πέρασμά μας προς την ελευθερία. Και πέρα από την εξάρτηση. Γιατί έχουμε κάνει και άλλες εκπομπές μαζί εδώ.
0: Και που όχι μόνο ένα βιβλίο, πολλά βιβλία μαζί ταυτόχρονα για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα θέματα που προσεγγίζουμε.
1: Βέβαια, όπως ξέρεις πολύ καλά, ζούμε σε μια εποχή που οι μηχανές γράφουν.
0: Πάντα όλα.
1: Έτσι, ναι. Επομένως, εύλογα τίθεται το ερώτημα, τι σημαίνει να είσαι δημιουργός τη σήμερον ημέρα. Τι σημαίνει να είσαι δημιουργός, ή να το θέσουμε λίγο πιο ραδιοφωνικά αν θέλεις, επειδή βρισκόμαστε στη λογοτεχνία την εποχή του AI, αυτό είναι τέλος ή μια νέα αρχή, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος άλλος. Ως εκ τούτου, προς Θεού, δεν θέλω να το πάω στο τι θα μας πάρει τις δουλειές, η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Έχουν απαντηθεί αυτά τα ερωτήματα, είναι μανιχαϊστικά λίγο πολύ. Αυτό που με προβληματίζει και θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε, να το δούμε το υπόλοιπο της ώρας, είναι το τι αλλάζει στην έννοια της δημιουργίας, της τέχνης και της αξίας. Οπότε...
0: Πριν κάνεις τη εισαγωγή, πριν φτάσω εδώ, είχα ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Κοινώς έμεινε. Η υπηρεσία μας έδωσε 5 διαφορετικές ιδέες για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Όλες ήταν, η μία ήταν χειρότερη από την άλλη. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος, είδε τι έχει γίνει, ο άνθρωπος που άνοιξε το καπό, ήταν είδε τι είχε γίνει, είπε ότι προσωρινά μπορείς να φτάσεις, επαναλειτουργήσε κτλ. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε με άλλα λόγια, με ένα πρακτικό παράδειγμα, ότι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτή που λαμβάνουμε από την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να έχει πάρα πολλές απαντήσεις, μπορεί να έχει αντιγράψει τα πάντα, αλλά υστερεί σε αυτό που λέμε στη σύνθεση και την ανθρώπινη δημιουργία και εφευρετικότητα.
1: Στο συνέστημα. Και την ευρηματικότητα.
0: Που καταλήγει στο συνέστημα, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα, νομίζω για πρώτη φορά, ίσως για πρώτη φορά, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι διαβάζουμε, αυτό είναι διαχρονικό, αλλά προστίθεται και ένας αστερίσκος, πολύ μικρός αστερίσκος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικός, που έχει τίτλο «Ποιος το γράφει».
0: Πολύ σωστά.
1: Ποιος το γράφει.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί πλέον μπορεί να μην είναι άνθρωπος, έτσι.
0: Και αρχίζουν τα ζητήματα.
1: Επομένως, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε έτσι αυτές την υπόλοιπη ώρα που μας έχει απομείνει. Θα κουβεντιάσουμε και με συγγραφείς, με φιλολόγους, με ειδικούς στο κομμάτι της τεχνολογίας. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Αγγελική Καρδαρά, η οποία είναι διδάκτορ στο τμήμα ΕΜΕ, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι και συγγραφέας, μάλιστα.
0: Έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία και για τα παιδιά.
1: Εξαιρετικό. Και εγκληματολογικά, και να δώσω και το spoiler ότι αυτή την περίοδο ετοιμάζει το νέο της βιβλίο, το νέο της πόνημα. Κυρία Καρδαρά, καλησπέρα σας.
0: Περίμενε, βιάζεσαι. Δεν είναι στην τεχνητή νοημοσύνη η τηλεφωνική γραμμή, είμαστε στην Ελλάδα, χρειάζεται λίγο χρόνο. Έχει γράψει. Ναι, χρειάζεται χρόνο για να μπορέσουμε να την.
1: Ήταν και εκτιμένη ταχύτητα. Ναι. Υπερβάλλον ζήλος.
0: Ονειρεύεται. Δηλαδή είναι σε αυτές τις διαφημίσεις που είναι, που σου λέει 5G, ενώ είσαι κάτω, είσαι στη σκιά της άλλης πολυκατοικίας και δεν πιάνεις τίποτα και βλέπεις τις διαφημίσεις όπου όλοι είναι ευτυχισμένοι. Θέλει στην Ελλάδα τα πράγματα. Θέλουν τον χρόνο τους.
1: Βιαστήκαμε να το διεθνοποιήσουμε το θέμα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι την έχουμε την κυρία Καρδαρά. Κυρία Καρδαρά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Αλήθεια, τι είναι για εσάς η γραφή πρώτα απ' όλα? Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά.
2: Η συγγραφή είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου, της καθημερινότητάς μου, της ύπαρξής μου, θα έλεγα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου ολόκληρη χωρίς να γράφω. Γράφω από τα 7 μου χρόνια, το πρώτο μου παραμύθι, ας το πούμε έτσι, την πρώτη μου ιστορία, την έγραψα στα 7 μου χρόνια. Και από τότε το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με τη συγγραφή. Mm-hmm. Την αγαπώ πολύ και χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό κομμάτι για εμένα.
1: Αυτό που αναρωτιέμαι, φαντάζομαι το αναρωτιέστε και εσείς τη σήμερον ημέρα, επειδή καλπάζει τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι κάτι που σας φοβίζει, γενικά σας φοβίζει το AI?
2: Να σας πω, το AI και σε σχέση του με την συγγραφή, θα έλεγα ότι αποτελεί μια νέα πρόκληση για όλους μας. Και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο το θέμα που αναδεικνύεται και μπράβο σας. Και χαίρομαι που μου δίνετε έτσι τη δυνατότητα να τοποθετηθώ σε αυτό. Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που με φοβίζει την παρούσα στιγμή. Ωστόσο, σίγουρα με προβληματίζει. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι μια νέα πρόκληση και πιστεύω ότι όπως κάθε νέο εργαλείο και κάθε έτσι, νέο επίτευγμα, ας το πούμε, της τεχνολογίας, θα έπρεπε για όλους μας, και μικρούς και μεγάλους, να υπάρχει μια εκπαίδευση ως προς τη σωστή χρήση του. Και περισσότερο θα σας έλεγα ότι αυτό είναι που με φοβίζει, με προβληματίζει. Το αν θα υπάρξει μια εκπαίδευση ώστε να μπορέσει αυτή η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί σωστά, να χρησιμοποιηθεί ηθικά, να πω έτσι, και να μην μας οδηγήσει τελικά σε πολύ αρνητικά αποτελέσματα.
1: Να μην συρρυκνώσει τη σκέψη δηλαδή και την ανθρώπινη δημιουργία, σε αυτό αναφέρεστε.
2: Ακριβώς, και σε πολλά κομμάτια που αφορούν τη συγγραφή. Δηλαδή, η συγγραφή για μένα κατά βάση, και νομίζω ότι σε αυτό θα με καταλάβουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι γράφουν, έχει να κάνει με την ανθρώπινη ψυχή και με ένα δημιουργικό πάθος που πηγάζει από μέσα μας. Mm-hmm. Το οποίο Δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση μπορεί να αντικατασταθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη σαφώς μπορεί να σου δώσει κάποια, αν θέλετε, patterns, κάποιο μοτίβο.
1: Κάποιο ερέθισμα, κάποια αφόρμηση.
2: Κάποια αφόρμηση, κάποιες τεχνικές να σε βοηθήσει ίσως σε κάποιες, στη βελτίωση κάποιων γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά... Όσον αφορά τη βάση και την ουσία της συγγραφής που είναι η ψυχή, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να την ξεπεράσει, αλλά θεωρώ ότι αν οι συγγραφείς βασιστούν σε αυτό το κομμάτι σε υπέρμετρο βαθμό, στην τεχνητή νοημοσύνη, θα χάσουν πολλά πράγματα. Γιατί θα χάσουν και το προσωπικό του στυλ, που ειδικά για ανθρώπους που γράφουν χρόνια, νομίζω ότι έχει παγιωθεί. Δηλαδή υπάρχουν γραπτά που προσωπικά τα καταλαβαίνω χωρίς καν να διαβάσω ποιος τα έχει γράψει. Ναι. Ξέρεις τον τρόπο γραφής ενός ανθρώπου που είναι χρόνια στο χώρο, που έχει δώσει έτσι πολύ, πολύ δουλειά συγγραφική. Νομίζω ότι αναγνωρίζεις τον τρόπο γραφής του. Επομένως, το να στηριχθεί σε υπέρμετρο βαθμό αλόγιστα, χωρίς κριτική σκέψη και χωρίς εκπαίδευση, ένα συγγραφέα στην τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα και στον ίδιο.
1: Ναι. Και αυτό προσπαθείτε σε ό,τι αφορά στη δική σας προσέγγιση να το υιοθετήσετε και στα δικά σας βιβλία, φαντάζομαι.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, να φανταστείτε ότι ακόμη δεν έχω μπει στον πειρασμό να κατεβάσω κάποια έτσι πιο εξελιγμένη μορφή της τεχνητής νοημοσύνης ή να εκπαιδευτώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Νιώθω δηλαδή ότι δεν θέλω να επηρεάσει τον προσωπικό τρόπο γραφής μου, που okay, τον έχω υιοθετήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ ότι με την πάροδο των ετών τον εξελίσσω ή προσπαθώ να τον εξελίσσω και μέσα από τα βιώματά μου, από τα ερεθίσματα, από τις καινούργιες εμπειρίες μου. Επομένως, δεν θα ήθελα η τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει τη γραφή μου με έναν τρόπο που δεν θα είμαι εγώ, δεν θα με εκφράζει, γιατί θεωρώ ότι όταν ένα συγγραφέας γράφει κάτι που δεν είναι ο εαυτός του, δεν βγαίνει τυγαία και αυθόρμητα από εκείνον, τελικά δεν είναι και ο καθρέπτης του.
1: Αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του.
2: Ναι. Αλλοιώνεται η φυσιογνωμία του, ακριβώς όπως το λέτε. Και αυτό θα έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αντικειμενικά ένα AI μπορεί να γράψει ένα καλό βιβλίο, αντικειμενικά μιλώντας. Το θέμα είναι ότι αυτό το καλό βιβλίο ή αυτό το καλό εγχείρημα, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί

0: ουσιαστικό. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αυτό θα φανεί στη λογοτεχνική παραγωγή.
1: Όσο και αν εξελιχθεί η τεχνολογία.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να ζητήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη να σε βοηθήσει στο να σου δώσει, για παράδειγμα, 10 συνώνυμες λέξεις, 10 επίθετα και να διαλέξεις αυτό που σου αρέσει, αυτό που σου ταιριάζει. Και είναι διαφορετικό να σου γράψει το κείμενο. Μπορώ να σας πω ότι διαβάζω κάποια κείμενα που νιώθω την αποτεχνητή νοημοσύνη και είναι αλλοιωμένα. Δηλαδή, βλέπω ότι κάτι τους λείπει και νομίζω ότι τελικά τους λείπει αυτό το πηγαίο και το αυθόρμητο που βγαίνει από την ψυχή ενός συγγραφέα. Επομένως, η δική μου παρότριση θα ήταν αυτή. Να στηριχτούμε στο ένστικτό μας, οι συγγραφείς, να συνεχίσουμε να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας, στις δεξιότητές μας, να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Γιατί, ξέρετε, είναι και αυτή μια παγίδα και μια πρόκληση. Το να θεωρήσουμε ότι αν στηριχτούμε στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνουμε κάτι πιο δυνατό, πιο δυναμικό, που να έχει και μεγαλύτερη ανταπόκριση σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Αυτό όμως δείχνει τελικά και μια έλλειψη αυτοπεποίθησης που θα αρχίσει να χτίζεται και να εξελίσσεται με ένα αρνητικό πρόσημα αν δεν το προσέξουμε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, στις δεξιότητές μας, να το παλεύουμε, να αγωνιζόμαστε και μέσα και από τα λάθη μας και μέσα και από κάποιες γραφές που, αν θέλετε, δεν θα είναι ιδανικές, αλλά θα έχουν κάτι από εμάς, από την έκφρασή μας, από την ψυχή μας, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε ένα τελικά καλό αποτέλεσμα.
1: Κλείνετε,
0: και ο κόσμος πάντα έχει ένστικτο.
1: Με πολύ αισιόδοξη νότα, πρέπει να σας πω, κυρία Καρδάρα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε στο ραδιόφωνο του Sky.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη μεγάλη τιμή. Ήταν χαρά μου.
1: Να είστε καλά. Η κυρία Αγγελική Καρδαρά, συγγραφέας και διδάκτορ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νομίζω έδωσε μια πολύ, Βασίλη, μια έτσι νότα πολύ ανθρώπινη.
2: Με πλούσιο γραφικό έργο που καταλαβαίνει την αξία της γλώσσας και τη σημασία των λέξεων. Όταν ναι. Μα εδώ είναι η συζήτηση για το τέλειο βιβλίο. Ή το καλό, όπως το χαρακτηρίζεις.
1: Ναι.
2: Ποιος το ονομάζει ως τέτοιο.
1: Τάξη.
2: Καλό. Γιατί έχει μια σημασία. Κάποιος θα διαβάσει ένα βιβλίο της κ. Καρδακαπία ότι είναι καλό, εξαιρετικό, τέλειο. Με ικανοποίησε απόλυτα. Διότι είναι η προσωπική ματιά κάθε ενός από τους αναγνώστες που θα μπορούν να διοθετήσουν το βιβλίο αυτό και να πούνε ωραίο, εξαιρετικό, τέλειο, καταπληκτικό. Είναι το ίδιο με ένα βιβλίο που θα γραφτεί με μια μηχανή που μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα και να έχει τα κριτήρια της τελειότητας.
1: Κοίταξε, η λογοτεχνία για μένα δεν είναι μόνο λέξεις, αφού το πάμε προς τα εκεί. Είναι δηλαδή εμπειρία, είναι μνήμη, είναι βίωμα, είναι κάτι το οποίο το έχει ζήσει δηλαδή.
2: Μπορεί να είναι και φαντασία. Ο εμπειρίκος στο μεγάλο ανατελικό δεν τα βίωσε όλα αυτά. Είναι υπερρεαλιστής.
1: Ναι, δεν είναι μόνο, είναι και η φαντασία. Εντάξει.
2: Δημιούργησε τις εικόνες, χρησιμοποίησε ένα πλήττο λέξεων και έφτιαξε ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο βέβαια κυνήγησε η Εκκλησία και θέλει να τον αφορήσει. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, σωστό.
2: Ναι, έτσι.
1: Σωστό.
2: Τώρα ποιο θα φορήσει η Εκκλησία, η τεχνητή νοημοσύνη, δεν γίνεται.
1: Αντικειμενικά. Ναι. Πρακτικά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν βγαίνει. Επιστρέφουμε λοιπόν στη σημασία. Τι έχει ένα όραμα λοιπόν ο Ανδρέας Εμπειρίκος όταν γράφει το Μέγα Ανατολικό, αυτό το πολύτομο και πολυεπίπεδο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο οι ερωτικές σκηνές, αν αυτό έχετε στο μυαλό σας. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο κόσμος του συναισθήματος, των ανθρωπίνων σχέσεων σε βάθος. Η ερώτηση είναι η τεχνολογία, η σύγχρονη τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί αυτό να προσεγγίσει? Ακόμη και αν γράψει ένα φοβερό βιβλίο και έχει όλες τις δυνατές περιγραφές, θα έχει μέσα την ίδια δύναμη και όθηση?
1: Ίσως τελικά το ερώτημα δεν είναι αν οι μηχανές μπορούν να γράψουν, επομένως, Βασίλη, αλλά αν μπορούν ποτέ να νιώσουν, λέμε τώρα, αυτά
2: να
1: που.
2: Να στο κάνω λίγο
1: γράφει.
2: Πιο προχωρημένο.
1: Ναι.
2: Αν δώσουμε τα χαρακτηριστικά στην τεχνητή νοημοσύνη σε μία από αυτές τις εφαρμογές. Να γράψει ένα κείμενο σαν αυτά που γράφει ο Στέφανος Νικολαίδης. Τι πιστεύεις θα γράψει?
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι θα είναι. Δεν θα είναι εγώ.
2: Μπράβο, δεν θα είσαι. Θα είναι, θα μοιάζει.
1: Ναι. Θα είναι κλόνος, παλιά το λέγαμε κλόνο.
2: Θα είναι κάτι από σένα, αλλά δεν θα είναι ποτέ εσύ το κείμενο αυτό. Ακόμη και αν είναι στο ύφος το δικό σου.
1: Ναι.
2: Ακόμη και αν ξεπερνάει σε ύφος.
1: Πάμε πάλι τώρα.
2: Και είναι καλύτερο από σένα. Καλύτερο από το δικό σου. Γιατί θα θεωρηθεί τέλειο.
1: Ναι, αλλά
2: όμως...

0: Ναι. Δεν θα έχει αυτή την ατέλεια, δεν θα έχει αυτό το μέσο.
1: Και
0: το
1: ήθελα να σε πάω. Πώς ορίζουμε το καλύτερο.
0: Α, μπράβο. Γιατί εκεί λοιπόν έχουμε το θέμα. Και πάμε και στην επιάλληλη διάση. Ποιανής εταιρείας η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιας χώρας. Ποιας θρησκείας.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να κοπεί στην Ασία. Να θριαμβεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ευρώπη θα έχει μια καθυστέρηση πάντως.
0: Ναι.
1: Μια γραφειοκρατική.
0: Δηλαδή, θέλω να πούμε ότι όλα αυτά είναι ένα διαγωνισμό. Το θέμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη απορροφά όλες αυτές τις πληροφορίες και επιχειρεί να γράψει σαν τους συγγραφείς. Κάνει μεταφράσεις, μπορεί να είναι καλύτερες από τους μεταφραστές, μπορεί να βρει τις λέξεις ακριβίας.
1: Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά. Δεν μπορεί να. Ναι, προς το παρόν, ναι. Δεν μπορεί να αντιγράψει ποτέ συγκεκριμένα πράγματα το AI. Τώρα, μετά τους τίτλους, θα συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή για το AI. Θα βγάλουμε και τον κύριο Στέφανο Αλιφιεράκη, φιλόλογος, εξαιρετικός επιστήμονας, νέος άνθρωπος που θα μας δώσει τη δική του οπτική. Και βεβαίως στη συνέχεια θα εξετάσουμε και την άλλη πλευρά μέσα από τη ματιά του κυρίου Μάριου Παπαευσταθίου, που είναι καθηγητής οικονομίας και νέων τεχνολογιών, για να δούμε έτσι και τη σκοπιά του AI όσο γίνεται πιο βαθιά και
0: δηλαδή είναι ο απόλυτος μεταφραστής του AI η τεχνητής νοημοσύνη.
1: Θα το δούμε.
0: Θα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στιγμιότυπα. Sky 100,3 με τον Στέφανο Νικολαίδη απόψε τα στιγμιότυπα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας τις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κόγκρεσο απέστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, Τραμπ διεμήνησε: «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε». Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο, μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου χθες, κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Και ο καιρός, νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξανά λοιπόν ο άνεμος της αλλαγής, όχι με την έννοια του κινήματος, αλλά των εποχών, κυρίες και κύριοι, εδώ από τους Σκόρπιους. Το τραγούδι αυτό είχε ακουστεί και σε εκείνο όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου και είχε δημιουργηθεί, είχε γίνει και μια μεγάλη συναυλία. Δεν θυμάμαι αν ήταν πριν ή μετά την ένωση των δύο Γερμανιών, Ανατολικής και Δυτικής. Στιγμή ότι πας στον Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν φέρνει άλλες και νέες αλλαγές σε ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Μαζί ο Στεφάνος Νικολαίδης επιχειρεί να δει πώς, ποια είναι τα δεδομένα που αλλάζουν στον χώρο του βιβλίου και της λογοτεχνίας.
1: Από Αρίτα Φράγκλιν, Βασίλη, Think, Freedom, Σκέψη, Ελευθερία, πήγαμε στον άνεμο της αλλαγής. Ναι. Νομίζω φουλ σημειολογικά τα τραγούδια που έχουμε, αν μη τι άλλο.
0: Πάντα.
1: Ναι, το θέμα είναι αν κινδυνεύει η λογοτεχνία από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα ερώτημα το οποίο έχει τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, υπαρξιακά, φιλοσοφικά μιλώντας. Πώς γράφει η τεχνητή νοημοσύνη, αν μπορεί να είναι δημιουργική. Ο κόσμος νομίζω θα διαβάζει γιατί διψάει για ιστορίες και χρησιμοποιώντας, αξιοποιώντας αυτή τη σκέψη ως αφόρμηση, θα ήθελα να καλωσορίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Στέφανο Αλιφιεράκη. Είναι φιλόλογος, εξαιρετικός επιστήμονας. Κύριε Αλιφιεράκη, αγαπητέ Στέφανε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας αυτή τη στιγμή.
1: Εμείς. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, αν ένα ποίημα σε συγκινήσει, έχει σημασία ποιος το έγραψε? Να γίνω λίγο προβοκάτορας από την αρχή.
2: Πολύ καλά κάνετε και το θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να ορίσουμε εμείς τι σημαίνει δημιουργία, τι σημαίνει τέχνη. Η λέξη τέχνη, πώς γνωρίζετε πολύ καλά, προέρχεται από το ρήμα TikTok, που σημαίνει γεννάω.
1: TikTok και όχι TikTok, έτσι να το διευκρινίσουμε.
2: Σωστό. Πολύ σωστό. Οπότε για μένα οτιδήποτε γεννάει στην πραγματικότητα συναισθήματα, οτιδήποτε αναφέρατε, άκουγα πριν με προσήλωση την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, όταν γεννάμε ένα βίωμα, γιατί η γραφή είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι το οποίο περνάει από μέσα μας και ουσιαστικά μιλάει η ψυχή μας. Ναι. Το γνωρίζετε και από παράδειγμα η αυτόματη γραφή, γράφω αυτό το οποίο σκέφτομαι το ίδιο χρονικό σημείο. Άλλωστε η λογοτεχνία

0: με οποιαδήποτε σύνταξη, εφευρίσκουν νέες λέξεις, δημιουργούν απρόσμενο.
1: Βέβαια. Ναι, όχι, ολοκλήρωστο, παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Ο Μέγας Ανατολικός είναι γεμάτος από νέες λέξεις.
0: Ακριβώς. Η τεχνητή νοημοσύνη τίνει προς το μέσο όρο και την ασφάλεια, αποτελώντας μια υπό κάποιων σκέψεων που τις περισσότερες φορές δεν είναι δικές μας.
1: Έχει δικό της comfort zone, με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και έχει και ένα στοιχείο κολακίας και βερμπαλισμού. Δηλαδή, έχει πάρα συχνά όταν βλέπεις ένα βιβλίο, ένα πόνημα μάλλον γραμμένο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έχει πάρα πολλά καλολογικά στοιχεία, πολλά κοσμητικά.
1: Μα έχεις δίκιο και πόσο σωστά το σκέφτεσαι.
2: Και είναι αφόρητα, δηλαδή μια πρόταση μπορεί να έχει 5 επίθετα.
0: Μα γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι σαν λόγος του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Η τράτα της ευκαιρίας, να πω την αλήθεια, ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε και από τη σκοπιά εδώ του εκπαιδευτικού, να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν ένα κείμενο.
2: Σωστό.
0: Και να τους εξηγήσουμε γιατί πρέπει να αποφεύγουν αυτό. Γιατί πρέπει να βάλουμε τα παιδιά στο προσκήνιο. Και η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι διάβαζα τις προάλλες, παρότι εγώ βρίσκομαι στο Εδιμβούργο, διάβαζα με χαρά ότι ανέβηκε ο αριθμός των βιβλίων και των χρημάτων που ξοδεύτηκαν. Αυτό δείχνει κάτι. Όπως δείχνει κάτι και στη Σουηδία που επαναφέρανε το βιβλίο σε σχέση με τις ψηφιακές οθόνες.
1: Υπάρχει ακόμα ελπίδα.
0: Και θα συνεχίσει να υπάρχει, θεωρώ. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας co-pilot. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Δεν γίνεται. Και πρέπει να προετοιμάσουμε τα παιδιά για αυτή την εποχή και να τα βοηθήσουμε να είναι τόσο δημιουργικά, έτσι ώστε να εμπιστεύονται τους εαυτούς τους, να γράφουν λογοτεχνία και να τη χρησιμοποιούν με την τεχνητή νοημοσύνη ως δίπλα τους, να την έχουν δίπλα τους, αλλά όχι να τους αντικαθιστά.
1: Μα η AI,
0: και τη σκέψη.
1: Ναι. Μα η AI, κύριε Λευκεριάκη, δεν έχει παιδικά χρόνια. Άρα, πώς μπορεί να γράψει για αυτά, θα μπορούσε κάποιος έτσι απλοϊκά να αναρωτηθεί. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ λίγο τις φιλολογικές σας καταβολές. Αναφέρατε ότι η τέχνη προηγουμένως είναι αποτέλεσμα. Έτσι. Δεν έχει να κάνει όμως και με την πρόθεση, την προαίρεση, που έλεγε ο Αριστοτέλης έτσι, πολύ εύστοχα και διαχρονικά.
0: Πολύ ωραία. Αυτό συνδέεται και με την κυρία Καρδαρά που είπε προάλλως ότι είναι σημαντικό πριν λίγο, που ανέφερε ότι τα παιδιά χρειάζονται και γενικότερα οι άνθρωποι φοβούνται το δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο το να γράφεις, είναι δύσκολο το να πάρεις το στυλό, να σβήσεις, να ξαναγράψεις, να περάσεις από όλη αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας.
2: Και να αποτύχεις ενδεχομένως.
0: Ακριβώς. Αποτύχε κάθε φορά καλύτερα, που έλεγε Σάμιουελ Μπέκετ. Γι' αυτό ακριβώς εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο στοίχημα είναι αυτά τα εργαλεία να τα χρησιμοποιήσουμε για να εξακτηνώσουμε τη δημιουργικότητα των παιδιών. Δηλαδή, υπάρχουν εργαλεία που ο εκπαιδευτικός μπορεί να βάλει τα παιδιά να δώσουν το υλικό και να τους βάλουν να φανταστούν κάτι που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαφορετικά.
1: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το AI. Σε καμία περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, θα ήθελα να κλείσω έτσι όπως ξεκίνησα. Αν ένα κείμενο συγκινεί, αλλά δεν έχει άνθρωπο πίσω του, τι είναι για σας, πώς θα το ορίζατε?
0: Αυτό είναι, νομίζω θα μπούμε σε μια διαδικασία τα επόμενα χρόνια, το οποίο συνεχώς θα είμαστε περισσότερο για φιλοσοφία παρά θα μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν τύχει ότι ακόμα και η Google τον τελευταίο καιρό ψάχνει φιλοσόφους. Αυτό να ακουστεί στον αέρα. Ότι έχει, γιατί μας έχουν και εμάς φιλοσοφική σχολή, ξέρετε, λίγο να παίξουν που λέμε, για να δείξουμε ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Και γιατί ψάχνουμε. Πρέπει να μάθουμε τελικά, είναι ηθικό αυτό, τελικά να δίνουμε και να παρουσιάζουμε κάτι που είναι προϊόν μιας μηχανής ως δικό μας. Ναι. Εκεί νομίζω θα πάμε. Για μένα...
2: Ναι, και πιανού και υπάρχουν δύο ερωτήματα, συγγνώμη σας διέκοψα, αλλά πιανού τη γνώση αντιγράφουμε?
0: Πολύ σωστό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τεχνητή νοημοσύνη αντιγράφει το μέσο όρο. Ναι. γιατί τα... Όλα τα δεδομένα, όπως μπορείτε, αν ψάξετε σε έρευνες, να δείτε.
2: Άρα είναι όπως βάζουμε λοιπόν σε ένα φούρνο όλα τα λαχανικά μαζί και τα ανακατεύουμε. Τουρλού.
0: Ακριβώς.
1: Mainstream.
0: Χάνουμε αυτή την πρωτοτυπία, την καινοτομία. Εδώ έγινε η λογοτεχνία. Η λογοτεχνία δεν ανήκει σε αυτούς που τη γράφουν, ανήκει σε αυτούς που τη χρειάζονται, όπως έλεγε στον ταχυδρόμο.
2: Ναι, το ελπωστήνο, η ποίηση.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι, πολύ, είναι μαγική στιγμή και μαγική ταινία.
1: Ο Γιώργης Παυλόπουλος βέβαια έχει πει και το άλλο τώρα, αφού ανεβάζουμε, λέμε quotes.

0: είχε πει ότι η πίεση είναι μια
1: ελληνικά,
0: πόρτα ανοιχτή. Ναι, λέγαμε ρίσεις.
1: Παρακαλώ όσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα, είναι υπέροχη. Έχει πολλές, και έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Από την άλλη τεχνητή υπάρχει ένα ερώτημα ότι ποιοι οι ισχυροί, όσοι είναι οι ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, έχουν άμεσα μια πολύ, ασκούν μια πολύ μεγάλη επιρροή στο κοινό, μπορεί να τους κατευθύνουν προς μια...
2: Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Αυτό είναι δεδομένο. Μα εδώ έγινε και ο ρόλος μας. Ναι. Να ενημερώσουμε για τους κινδύνους.
1: Πολύ, πολύ σωστά.
2: Να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι αυτό το οποίο χρησιμοποιείς αυτή τη στιγμή γίνεται και δεδομένο για κάποιους που μπορεί μετά από μερικά χρόνια να έχει μετανώσει, να έχει μετανιώσει γι' αυτό. Είναι σαν το ψηφιακό αποτύπωμα. Ναι. Και δεν θυμίζεται ποτέ.
1: Και εδώ η ερώτηση, κύριε Λιφιαράκη, είναι η επόμενη, είναι σε 5 χρόνια θα υπάρχουν σχολεία, πανεπιστήμια, γυμνάσια.
2: Εννοείται πως θα υπάρχει.
0: Είναι κάτι αναλύωτο.
1: Να ακούσουν το επιχείρημα. Γιατί όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον λόγο του κ. Λιφιαράκη, πείτε μας.
2: Γιατί στην πραγματικότητα το σχολείο έχει τριπλή πρόθεση. Το σχολείο δεν πηγαίνουμε απλά για να μου μεταφέρει γνώσεις. Έχει το κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Mm-hmm. Έχει το κομμάτι του να με βοηθήσει, του να βρω ποιος είμαι μέσα από τις εμπειρίες που ήδη που αναφέρατε κι εσείς.
1: Συναναστροφή φίλοι-φίλες. Σωστά.
2: Ακριβώς, και υποκειμενοποίηση. Λέει ο Γκέρτ Μπιέστα, που είναι ουσιαστικά το να βρίσκω τη θέση μου στον κόσμο. Βρίσκω τη θέση μου στον κόσμο μέσα από τη συναναστροφή μου και με τους άλλους και το να καταλαβαίνω σιγά σιγά το ποιος είμαι. Αυτό κάνει και η λογοτεχνία. Κάθε φορά που γράφεις και αποτυγχάνεις, στην ουσία κάτι που δεν δουλεύει αρχίζει και γίνεται, βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει, βάζεις την κριτική σου σκέψη. Εδώ είναι το ερώτημα που είχα ακούσει τον κύριο Νικολάηδη που έλεγε ότι μήπως θα τροφήσει τελείως η κριτική μας σκέψη.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι νομίζω τεράστιος κίνδυνος.
0: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι για αυτός να θωρακίζει τους ανθρώπους, τη νέα γενιά, με κριτήρια. Αυτό.
1: Άμα δεν γυμνάζεσαι, χάνεις το ταλέντο σου, χάνεις τη δύναμή σου. Κάποτε μπορεί να έτρεχες. Κάποτε μπορεί να είχες όλη αυτή την δύναμη. Αν το μυαλό λοιπόν δεν σταματάει να τρέχει και είναι όλα σερβιριζόμενα σε μια οθόνη, τι θα γίνει? Ποιος θα είναι ο επόμενος κύριος Γρανάζης εφευρέτης?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Για να μου επιτρέπετε και κάτι. Νομίζω ότι πρέπει να αντιπαλέψουμε την οτροπία που φέρνει σε πολλές περιπτώσεις η τεχνητή νοημοσύνη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ραδιούργο κάποιον. Γιατί έλεγαν ραδιούργο? Από το ράδιο, που είναι το εύκολο και το έργο.
1: Ναι,
2: δεν τυχαία αυτή η ρίση. Τα παιδιά αναζητούν το εύκολο και σε πολλές περιπτώσεις και οι γονείς. Μην το ρίχνουμε μόνο στα παιδιά.
1: Φυσικά,
2: αναζητούν. Αντί να κράψουμε το κείμενό μας,
1: είναι στον ανθρωπότητα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναζητεί πάντα την εύκολη λύση.
0: Και αυτό ισχύει στα μαθηματικά με το κομπιουτεράκι.
1: Εντάξει, εκεί όμως πρέπει να κάνεις. Στο σχολείο, ας πούμε, τα παιδιά το χρησιμοποιούν για υπαλήθευση, θέλω να πιστεύω. Όταν κάποιος αντιγράψει όμως τεχνητή νοημοσύνη, θα έχουν αντιγράψει όλο το ίδιο. Δεν θα έχει.
0: Δεν θα υπάρχει πρωτοτυπία.
2: Πάντως, για να πω και ένα παράδειγμα, είχαν προσπαθήσει. Δεν ξέρω αν είστε λάτρης του Χάρι Πότερ. Είχαν προσπαθήσει να βάλουν.
0: Εμένα τουλάχιστον.
2: Είχαν βάλει στο εξωτερικό όλα τα βιβλία και είχαν ζητήσει να γράψει το επόμενο. Ενώ ήταν φανταστικό το ύφος το οποίο είχε, πραγματικά έμοιαζε πάρα πολύ με την J.K. Rowling, αυτό το οποίο έλειπε είναι αυτό το οποίο στην ουσία έχει ανάγκη ιστορία. Αρχή, μέση, τέλος. Αυτό δεν μπορούσε να πετύχει. Και ένα χαρακτηριστικό για να δώσουμε και στους φίλους ακροατές που δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι η απουσία βιώματος. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι ένα κείμενο. Και μια που είπατε για το πανεπιστήμιο, και να κλείσω με αυτό, τα πανεπιστήμια σιγά σιγά γι' αυτό αλλάζουν και τον τρόπο εξέταση και αρχίζουν και βάζουν τους φοιτητές να καταθέτουν την προσωπική τους εμπειρία σε οποιαδήποτε εργασία και να το συνδέουν με αυτή. Δεν τυχαίο αυτό.
1: Για το άλλο, η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιφιαράκη. Το σίγουρο είναι ότι θα τα ξαναπούμε. Έχει πάντα ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας, το μόνο σίγουρο.
2: Να είστε καλά. Χάρηκα.
0: Καλή σας βράδυ. Ο κύριος Στέφανος Αλιφιεράκης, φιλόλογος, εξαιρετικός επιστήμονας, έδωσε μια ιδιαίτερη νότα, έναν ιδιαίτερο τόνο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο λόγος του.
1: Κάτσε να δούμε και τις εντερές των ακροατών. Η Εύη, λίγο νωρίτερα, στη στις 12 και 20. Αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμηθεί το ύφος συγγραφέων όπως ο Γιώργος Σοφέρης, ο Νίκος Καζαντζάκης, που μπαίνει το όριο μεταξύ έμπνευση και αντιγραφή.
0: Κέριο.
1: Κέριο. Να δούμε αν θα απαντήσουν οι ακροατές. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το σημείο αυτό.
0: Είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου. Μία από τις πολλές στη συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Ναι. Ο Κυριάκος λέει: αυτές οι απόψεις τεχνητή νοημοσύνη μου θυμίζει εποχές τότε που είχαν έρθει τα CD και ήταν η αντιπαράθεση με το βινίλιο. Αν η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί καλύτερα βιβλία και αποτελέσματα, τότε ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένα. Δεν ξέρουμε αν είναι πρόβλημα. Διερευνούμε.
0: Βάει και πρόκληση.
1: Η επιστήμη κάθε φορά. Η πρόκληση για την επιστήμη είναι να θέσει το ερώτημα. Δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία απάντηση πριν να τεθεί η σωστή ερώτηση. Η φιλοσοφία αυτό επιχειρεί να κάνει. Να θέσει κάθε φορά το ερώτημα.
0: Χωρίς να έχει έτοιμη απάντηση.
1: Ναι, γιατί την απάντηση πρέπει να τη βρει.
0: Ναι. Μπορεί να σου δώσει.
1: Και επειδή λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει όλες τις τέλειες απαντήσεις, η ερώτηση που θέτει η φιλοσοφία ή εμείς, χωρίς να είμαστε φιλοσοφοί, είναι. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δοθεί. Ή πρέπει να είναι κάποια άλλη. Η έρευνα λοιπόν, η οποία είναι συνδυασμένη με την αμφιβολία, την οποία έθεσε ο διαφωτισμός κόντρα στο μεσαίωνα, είναι το να αμφιβάλλεις. Αν αμφιβάλλεις διαρκώς, μπορεί να θέτεις ξανά ερωτήσεις, να κάνεις έρευνα.
0: Και να προοδεύεις, να εξελίσσεσαι, ναι. Και οδηγήσεις στο σκέφτομαι, άρα υπάρχω.
1: Ναι. Και CD εναντίον βινίλιο, για να απαντήσουμε σε αυτό. Όντως, τώρα υπάρχουν λίστες στις διάφορες πλατφόρμες, ο καθένας βάζει τα τραγούδια που θέλει ή έναν καλλιτέχνη και το ακούει. Όντως, τα CD ξεπεράστηκαν, αν και ήταν κάποτε το μέλλον. Την ίδια ώρα όμως, είναι διαφορετικό να ακούς έναν δίσκο στο βινίλιο. Δηλαδή, στο pick-up, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ένα βινίλιο να το βάλεις στο pick-up και να ακούσεις λίγο αυτό το θόρυβο, αυτό το φύσημα, το λεγόμενο χράτς.
0: Παλαιότερα, Βασίλη, δεν γινόταν η ίδια κουβέντα όταν είχε πρωτοέρθει τηλεόραση.
1: Ραδιόφωνο, τηλεόραση,
0: με όλα τα νέα μέσα.
1: Προχωράει η ανθρωπότητα, η επιστήμη, άλλες φορές προς θετικά βήματα, άλλες προς αρνητικά. Δηλαδή, η ερώτηση είναι πού θα στραφεί η τεχνητή νοημοσύνη. Στην ιατρική θα δώσει απαντήσεις, θα είναι ένα κομμάτι της στρατιωτικής βιομηχανίας όπως βλέπουμε τώρα.
0: Ή αν θα δώσει απαντήσεις και στα θέματα υγείας, όχι με την έννοια ότι να υποκαταστήσει τον γιατρό, τον επιστήμονα, με την έννοια να μπορεί να διευρύνει ορίζοντες, να δίνει περισσότερες επιλογές και για να βάλουμε λίγο και τη βιοειθική μέσα στην όλη συζήτηση, Βασίλη.
1: Σωστά.
0: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να καλύψει τη φτώχεια? Μπορεί να δώσει τέτοιες απαντήσεις? Μπορεί να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές ανισότητες? Δηλαδή, το βλέπουμε διαρκώς ως απειλή, ως πρόκληση και τα συναφή, και καλά κάνουμε, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να το AI να το εναρμονίσουμε ουσιαστικά, ναι, στο να δίνει τέτοιες απαντήσεις σε κοινωνικά ζητήματα. Εκτός από τα αντικειμενικά, έτσι, που μπορεί να μας δώσει 10, 20, 30 παραπάνω συνώνυμα.
1: Α, καλά,
0: να οργανώσει καμιά εργασία περισσότερο.
1: Όταν θα αρχίσετε να πληρώνετε όλες εσείς αυξημένες συνδρομές στη τεχνητή νοημοσύνη, έρχεται και αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Σωστά.
1: Γιατί θα είμαστε απολύτως εξαρτημένοι.
0: Ναι. Ο τελευταίος μας καλεσμένος για απόψε είναι ο κύριος Μάριος Παπευσταθίου, καθηγητής οικονομίας και νέων τεχνολογιών, να δώσει τη δική του προσέγγιση, τη δική του οπτική ως ο πλέον αρμόδιος και ειδικός σε τις τεχνολογίες. Κύριε Παπευσταθίου, καλησπέρα σας. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, Χριστός Ανέστη, την καλησπέρα μου σε εσάς και στους ακροατές του Sky. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και εμείς.
3: Οι συζητήσεις μαζί σας είναι ωφέλιμες και επικοδομητικές. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά. Αναρωτιόμαστε βασικά, προβληματιζόμαστε όσο οφείλουμε, ως ανθρώπινα όντα. Υπήρξαν στην ιστορία παρόμοιες απειλές για την τέχνη και τη λογοτεχνία, όπως απειλές εντός εισαγωγικών, έτσι, όπως τώρα θεωρείται το AI? Να το πάμε λίγο, να έχουμε μια ιστορική προσέγγιση για αρχή.
3: Κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή τα βιβλία, έτσι, το βιβλίο το οποίο παραμένει η πιο αυθεντική και πρωτότυπη πηγή γνώσης.
1: Ναι.
3: Κοιμήλια, πρωτότυπα, πηγές, γράμματα αρχαίων Ελλήνων, μοναχών και συγγραφέων που έχουν σωθεί σε μουσεία, μοναστήρια των Μετεώρων εδώ κοντά σε εμάς στα Τρίκαλα, στο Άγιον Όρος, και βλέπουμε ότι ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το πρωτότυπο, κάτι αυθεντικό, μια πρωτότυπη πηγή γνώσης. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Ανασυνθέτει πληροφορία και ουσιαστικά είναι μία εικονική πραγματικότητα δίχως ψυχή και συνείδηση. Mm-hmm. Η ερώτηση, γενικά πάρα πολλές φορές με ρωτάνε για τις νέες τεχνολογίες αν είναι ευεργετικές ή επικίνδυνες. Η απάντηση έτσι που δίνω είναι, παίζει ρόλο κύριε Νικολαίδη ο τρόπος χρήσης, εάν την χρησιμοποιούμε ορθά ή την χρησιμοποιούμε λάθος.
0: Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο άνθρωπος δηλαδή. Και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Βέβαια η AI δημιουργεί επομένως ή απλώς συνδυάζει? Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος.
3: Η AI παράγει λόγο, από την άλλη το βιβλίο που είναι κάτι το αυθεντικό παράγει νου. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου δώσει μια απάντηση σε 3 δευτερόλεπτα. Έτσι, ρωτάς, γράφεις κάτι στο ChatGPT και σου απαντάει αμέσως. Το βιβλίο μπορεί να σου μάθει και να δώσει μια απάντηση για 3 ώρες. Δηλαδή, να διαβάζεις κάτι και να μην έχεις την απάντηση. Δηλαδή, χρειάζεται κριτική ικανότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη σου δίνει κάποια περίληψη, ενώ το βιβλίο που υπάρχει αυτή η κόντρα, γι' αυτό σας το λέω, σου μαθαίνει πώς να σκέφτεσαι. Mm. Πολλοί λένε ότι η AI θα αντικαταστήσει το βιβλίο. Έτσι, είναι σαν να λένε ότι το Google αντικατέστησε τη γνώση. Δεν την αντικατέστησε. Απλώς γέμισε τον κόσμο με πληροφορία, πολλές φορές έτσι χωρίς κατανόηση.
1: Ναι, και άχρηστο συχνά.
3: Πολύ άχρηστο και με fake news. Γιατί ξέρετε τι, ουσιαστικά η παιδεία των γνώσεων σήμερα, κύριε Κουφόπουλη, είναι σε αυθονία. Η παιδεία των αξιών όμως είναι σε μια πολύ μεγάλη έλλειψη. Αν δείτε καθημερινά τι ειδήσεις βλέπουμε στα social media και στις τηλεοράσεις.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ πέρα νομίζω ότι πάρα πολλοί, δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι προβληματίζονται δεδομένου μάλλον του τρόπου λειτουργίας της τεχνητής νοημοσύνης είναι κατά πόσο ο κόσμος θα συνεχίσει να διαβάζει. Ή αν θα μειωθεί, εντάξει βέβαια προηγουμένως ο κύριος Αλιφιεράκης αναφέρθηκε στην αύξηση, την ραγδαία αύξηση της αγοράς βιβλίων. Βέβαια, δεν το πολύ βλέπουμε να συμβαίνει αυτό εντός συνόρων τουλάχιστον, εκτός αν κάνω εγώ λάθος.
3: Όχι, έχετε δίκιο. Μεγάλη εκδοτική οίκη έχουν αποσύρει ήδη κάποια βιβλία που διαπιστώθηκε ότι γράφτηκαν από AI, από τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανθρώπινο περιεχόμενο. Ναι. Επίσης, το 2026 εκτιμάται ότι πάνω από το 50% του ψηφιακού περιεχόμενου έτσι, θα είναι με τεχνητή νοημοσύνη. Άρα, αυτό δημιουργεί θόρυβο και δυσκολεύει την ανάδειξη των ποιοτικών ανθρωπίνων έργων. Δηλαδή, δεν θα μπερδευόμαστε αν κάτι έχει γραφτεί από κάποιον συγγραφέα ή από κάποιον ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ακόμα δεν μπερδευόμαστε.
3: Ακριβώς. Όσο ουσιαστικά βλέπω σήμερα ότι με όλα αυτά τα οποία γίνονται υπάρχει μια ιδιαίτερη αξία στην αυθεντικότητα. Όσο πιο συνθετικό γίνεται το περιεχόμενο, έτσι, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η συναισθηματική νοημοσύνη. Ναι. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν, οι δημοσιογράφοι, οι καθηγητές χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για έρευνα, για κάποιες ιδέες, για κάποια επιμέλεια, θέλοντας να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα, γιατί δεν ξέρουμε ότι αυτό το οποίο η απάντηση που θα μας δώσει είναι όντως αληθινή. Μπορεί να είναι και fake, ψεύτικη, οπότε να παρασυρθούμε σε κάποια πράγματα τα οποία να μην είναι σωστά.
0: Όλα όσα μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα παραλλαγές. Παραλλαγές. Δεν είναι κάτι το γνήσιο, είναι παραλλαγές, υποπαραλλαγές πολλές φορές. Σε κάθε περίπτωση προϊόν απομίμησης. Έτσι.
3: Έτσι. Και σκεφτείτε ότι οι σπουδαίοι συγγραφείς στην Ελλάδα, αυτοί που έζησαν τους προηγούμενους αιώνες ή και τους διαβάζουμε ακόμη, πάρα πολλές φορές έγραφαν χωρίς να σκέφτονται την αμοιβή τους. Δεν βασίστηκαν στο marketing, αλλά στην φαντασία, στις πλούσιες ιδέες, το θάρρος της γνώμης τους, που πολλές φορές αυτό ήρθε κόντρα με το αντίστοιχο σύστημα πολιτικό της εποχής τους, έτσι. Ενώ σήμερα χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για ποιο λόγο? Για να δημιουργήσουμε κάτι πάρα πολύ γρήγορα, να πουλήσουμε πολλά αντίτυπα και το κέρδος.
0: Mm-hmm. Οι ρομαντικά σκεπτόμενοι το κάνουν αυτό. Υπάρχουν έτσι οι πονηροί, οι επιτίδιοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, όχι αξιοποιούν, εκμεταλλεύονται το AI, και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Παπευσταθίου, για ίδιον όφελος. Βέβαια, είναι κατασκευασμένο το AI, εκτός από το να σε κολακεύει, είναι κατασκευασμένο και στο να απομακρύνεται από ανήθικες διατυπώσεις.
3: Σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό και σήμερα, όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες αλλά και τα social media, θυμάμαι έτσι τώρα μία διαφήμιση, ένα σποτάκι.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε, ναι.
3: Ναι, που είχε βγάλει η ελληνική αστυνομία, που συνδέεται αυτό με τις νέες τεχνολογίες αλλά και με το συναρπαστικό κόσμο, το social media. Έλεγε ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά παραμύθια και πολλοί παραμυθάδες. Μιλούσε η Κάρμεν Ρουγκέν, νομίζω είναι μια πολύ γνωστή συγγραφέας. Και κατέληγε ως εξής: για να έχει το παραμύθι αυτό το οποίο ζούμε αίσιο τέλος, χρειάζονται γνώση, όρια και κανόνες. Άρα και στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που συζητάμε, νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα με θετικό πρόσημο.
0: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαευσταθίου.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας βράδυ.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Γεια σας. Ο κύριος Μάριος Παπαευσταθίου, καθηγητής οικονομίας και νέων τεχνολογιών. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Βασίλη, λίγο πολύ.
1: Πάντοτε υπάρχει χώρος και για νέα έρευνα. Θα περιμένουμε ξανά τον Στέφανο Νικολαίδη με ένα επόμενο θέμα, μια από τις επόμενες Παρασκευές. Πότε θα πάμε ταξίδι, αναρωτιέται ο Τάκης. Όταν αυτό γίνει εφικτό, περιμένουμε την κυρία Μαρία Τριβίζα. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Χειμερινοί κολυμβητές για να υποδεχτούν το Μάιο. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Το δελτίο στη μία με την Αγγελή Καρδιόλογα και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Τον Μάη, τον πιο όμορφο καιρό για δυο.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κόγκρεσο απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Αναχωρώντας εχθές από το Λευκό Οίκο με προορισμό τη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν προτίθεται να ζητήσει έγκριση από το Κόγκρεσο γιατί δεν έχει ζητηθεί ποτέ στο παρελθόν. Στο μεταξύ, εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει. Μάλιστα, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, Τραμπ διεμήνησε: «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε». Να αποφύγουν τις απολύσεις στο όνομα ενός οικονομικού πολέμου, καλεί τις επιχειρήσεις ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, καθώς μονάδες παραγωγής της χώρας έχουν μεγάλες ζημιές από την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση. Σε μήνυμα στο Telegram, ο Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο, αφού κατά την άποψή του απέδειξε την αριστεία της κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης. Παράλληλα, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στον παραγωγικό τομέα πρέπει να υποστηριχθούν, δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται στη χώρα. Συνελήφθησαν 4 μέλη πύρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου χθες, κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρνει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας. Τώρα, στη Σαουδική Αραβία, το μοναδικό επίσημο κατάστημα πώλησης αλκοολούχων ποτών έχει ξεμείνει από αλκοόλ, καθώς καθυστερούν οι αποστολές φορτίων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Κάβα, που βρίσκεται στη διπλωματική συνοικία του Ριάντ και δεν έχει ονομασία και πινακίδα, ανοίξε το 2024 για να εξυπηρετεί μη μουσουλμάνους διπλωμάτες και πέρυσι επεκτάθηκε, πουλώντας εύπορους μη μουσουλμάνους αλλοδαπούς κατοίκους. Επισήμως, στη Σαουδική Αραβία, η γενική απαγόρευση του αλκοόλ από το 1952 παραμένει σε ισχύ. Στα αθλητικά, στο δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, η Real Madrid επικράτησε τη Χάπολ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΠΚΠ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές.
6: Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω αγάπη και ανέχεια στο διπλανό μας. Οπα!
3: Μην τολμήσει βουλευτής αντιπολιτεύσεως να πει σε μένα για Ρουσφέτη νεοδημοκράτη, γιατί θα δεις στο Twitter μου τα μηνύματά του.
7: Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών.
8: Θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα.
9: Μα στενά το Ορμούζ είναι

0: 11 Μαΐου.
1: Εντάξει, δεν θα το ακούσουμε όλο, όπως δεν το ακούμε όλο κάθε χρόνο. Καλή τεμπέλικη πρωτομαγιά, άλλοι λένε εργατική, εγώ δεν θέλω, μου αρέσει η τεμπέλικη, δεν θέλω να είναι πολύ εργατική η πρωτομαγιά. Δεν είναι απεργία, είναι αργία, γιατί θέλω να πληρωθώ. Παιδιά, θέλουμε να πληρωθούμε, γιατί άμα είναι απεργία δεν θα πάρουμε τίποτα, οπότε θέλουμε να είναι αργία. Καλή τεμπέλικη πρωτομαγιά σε όλους.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος ο Χατζιωαννίδης και στις οποίας στο μικρόφωνο. Δεν σου έδωσα το λόγο.
1: Α, συγγνώμη.
0: Άκου, χαλό, την ώρα που μιλάω. Τι έλεγα. Ποιος είμαι. Όχι, έλεγα ποιος είμαι. Δεν αναρωτιέμαι ποιος είμαι. Και στο μικρόφωνο ο Μάνος ο Βουλαρίνος. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ο σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξανά στην επικαιρότητα εξαιτίας μιας ωραίας συνέντευξης που έδωσε κατόπιν της, πώς να το πω, του κατορθώματος, του νέου κατορθώματος της ελληνικής αστυνομίας, η οποία με τη διακριτικότητα που τη χαρακτηρίζει, γιατί λέμε για την ελληνική αστυνομία, αλλά λέμε και τα καλά. Μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε και τα καλά. Με τη διακριτικότητα που τη χαρίζει, επέτρεψε σε έναν ηλικιωμένο παλαβό συμπολίτη μας, επικίνδυνο για όλους, να μπει μέσα, όχι μόνο να μπει μέσα στον ΕΦΚΑ, που εκεί εντάξει πες δεν μπορούσε, αλλά αφού μπήκε στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε, μετά να πάει άνετος και χαλαρός, τον ΕΦΚΑ κεραμικού, να πάει άνετος και χαλαρός μέσα στους, μέχρι τους αμπελόκηπους, να μπει στο ειρηνοδικείο, να αρχίσει να πυροβολεί και εκεί και μετά πάλι άνετος και χαλαρός, στην ηλικία του δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά, πει να φτάσει μέχρι την Πάτρα. Βέβαια έφτασε μέχρι την Πάτρα και ευτυχώς εκεί από ό,τι κατάλαβα τον αναγνώρισαν κάποιοι και φωνάξαν την αστυνομία. Αλλιώς θα ήταν ήδη Στρασβούργο, θα είχαν μάθει τα κατορθώματά μας σε όλη την Ευρώπη, θα είχαμε δείξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η επιβεβαίωση του πόσο απροστάτευτοι είναι οι πολίτες από κάθε άποψη, όχι μόνο εξαιτίας της ανεπάρκειας της αστυνομίας, αλλά και εξαιτίας της, πώς να το πω, της λειτουργίας της πολιτείας, η οποία επιτρέπει σε επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι ή σε σκέτο επικίνδυνους, αν και κατά τη γνώμη μου όλοι οι επικίνδυνοι έχουν μία παλαβομάρα, δεν μπορεί να είσαι καλά και να είσαι επικίνδυνος, κάτι έχεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρυντικά. Και το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και τη Δύση. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει ότι ένας Λονδρέζος, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο τέλος πάντων, κάποιος επιτέθηκε σε δύο Εβραίους, μαχαίρωσε δύο Εβραίους, ένας τύπος ο οποίος είχε βεβαρημένο ποινικό μητρό, είχε μια σειρά επιθέσεων και ο νομικός μας πολιτισμός, που τον μοιραζόμαι δεν είναι άσχετο, ο νομικός πολιτισμός της Δύσεως γενικότερα, του επέτρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Οπότε δεν αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει διότι ο νομικός μας πολιτισμός αφήνει τους επικίνδυνους εγκληματίες ή τους και τους επικίνδυνους παλαβούς να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, όλα αυτά όσο να είναι δημιουργούν μια αγανάκτηση, παιδιά. Αυτή η άνεση με την οποία μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με μια καραμπίνα και να μπαίνει όπου γουστάρει και να πυροβολεί. Και λογικό είναι να αγανακτεί και ο κύριος Μιχάλης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας.
3: Το οποίο είναι.
2: Στο δικαστήριο, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μηχανήματα, εξ-ρέι και προσωπικό εκεί, το οποίο θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορεί αυτό, δεν υπάρχει κράτος, κύριε μου. Πέστε τα, κύριε Μιχάλη, τα λέει ο κύριος Μιχάλης σε κάθε ευκαιρία. Δεν υπάρχει κράτος. Εμείς τα λέμε, φωνάζουμε. Α, δεν μας ψηφίζει ο κόσμος. Δεν μας ψηφίζει ο κόσμος να τα φέρουμε, να τα κάνουμε σωστά. Να πω ότι το κενό στο οποίο αναφέρεται έχει να κάνει με τη φύλαξη των δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του ειρηνοδικείου, στο οποίο τα μέτρα είχαν πάρθει. Επειδή λέω δεν είχαν πάρθει μέτρα και άλλα τέτοιες μπουρδες. Είχαν πάρθει, τα είχαν αγοράσει δηλαδή. Τα μηχανήματα είχαν αγοραστεί. Όπως οι κάμερες. Είχαν αγοραστεί όλα τα μηχανήματα. Η δουλειά είχε γίνει, θέλω να πω με λίγα λόγια. Είχε κινηθεί το χρήμα. Είχε γίνει ο διαγωνισμός, είχε γίνει η προμήθεια. Το σημαντικό κομμάτι της δουλειάς είχε γίνει. Εντάξει, δεν λειτουργούσαν. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας και να κινείται το χρήμα και να λειτουργούν τα μηχανήματα. Θέλω να πω, πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Και η προτεραιότητα είναι η κίνηση του χρήματος. Οπότε 6 χρόνια, παιδιά, έχουν αγοράσει ειδικά για να μην μπαίνεις μέσα και ένα τέτοιο, αλλά δεν τα λειτουργεί κανείς. Γιατί η δουλίτσα έγινε. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πολύ φοβάμαι πως με καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει με τη φύλαξη συγκεκριμένα των δικαστηρίων. Κατά τα άλλα, η αστυνομία τα έκανε όλα μια χαρά.
2: Εγώ θα ήθελα εδώ να μου πείτε και οργανωτικά αν υπάρχει καμιά ευθύνη της αστυνομίας. Αν κάπου η αστυνομία δεν έκανε τη δουλειά της.
0: Μα δικαίως ο άνθρωπος. Έχει σχέση. Δηλαδή, ρε παιδιά, έχει σχέση η ελληνική αστυνομία με ένα περιστατικό στο οποίο ένας συμπολίτης παίρνει μια καραμπίνα, μπουκάρει στον ΕΦΚΑ, μετά φεύγει από τον ΕΦΚΑ, πάει μέχρι τους αμπελόκηπους, ανενόχλητος, πυροβολεί στο ειρηνοδικείο, μετά φεύγει από το ειρηνοδικείο, ανενόχλητος πάλι πάει μέχρι την Πάτρα. Έχει κάποια σχέση η αστυνομία με αυτό?
1: Ναι.
0: Για όνομα του Θεού. Έχει κάποια σχέση το Υπουργείο? Ναι, λέει ο άλλος. Σοβαρά? Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σχέση το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι της κλιματικής αλλαγής? Διότι εδώ μιλάμε για φυσικά φαινόμενα, ακραία φυσικά φαινόμενα. Αμέσως να ρίξετε την ευθύνη στην αστυνομία. Πού ήταν το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής? Πουθενά, κοιμότανε. Πού θα πάτε να μου κατηγορήσετε την αστυνομία και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα? Για όνομα του Θεού, έχετε, μου φαίνεται. Το ξέρεις ότι υπάρχει δικαστική αστυνομία, έτσι? Πού είναι? Πού να είναι? Περνάει καλά. Και αυτό έχει, και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Εκεί που είναι και η πανεπιστημιακή.
0: Εκεί που είναι και όχι. Είναι αλλού. Αυτοί υπάρχουν κανονικά. Είναι σώμα. Όλα και όλα. Είναι σώμα. Αλλά πιθανότατα θα είναι κλητήρες. Θα καθαράζουν. Ξέρω εγώ κάπου. Δεν θα είναι αρκετοί, που δεν το πιστεύω. Θα έχουμε κάνει τις προσλήψεις μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και δικαστική αστυνομία. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού, όπως λένε, δεν μπορεί να είναι παντού στα δικαστήρια. Όχι, δεν μπορεί να είναι παντού η αστυνομία, ούτε η δικαστική αστυνομία να είναι στα δικαστήρια. Δεν γίνεται. Υπάρχει η ατομική ευθύνη. Μην παίρνεις την καραμπίνα σου. Τι φταίει το κράτος που τα θέλουμε όλα έτοιμα? Μην πάρεις την καραμπίνα σου να πας να πυροβολείς. Όλα έτοιμα τα θέλετε. Παντού να υπάρχει, τέλος πάντων. Τα λέει ο κύριος Μιχάλης, δεν τον ακούνε, ο οποίος στη συνέχεια είπε και κάτι πολύ σωστό.
2: Εδώ υπάρχει ένα μότο ερωτήσεων. Ήταν κοντά στη Γαδά, ήταν στο ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας. Όλα αυτά πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ειδικά το ασφαλέστερο σημείο της Αθήνας, εκεί που είναι η Γαδά, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Γαδά είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, να πω. Είναι το αρχηγείο της αστυνομίας στην πραγματικότητα και όντως δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια, διότι ανάμεσα στα δικαστήρια και στη Γαδά είναι οι καταλήψεις. Είναι κάτι καταληψίες, έχουν καταλάβει τα προσφυγικά. Γιατί έτσι, έχουν κλέψει δηλαδή τους χώρους εκεί, τους έχουν καταλάβει ανάμεσα στο αρχηγείο της αστυνομίας και στον Άριο Πάγο. Για να καταλάβετε ότι όχι ασφαλές δεν είναι εκείνο το μέρος, όπως όλα τα μέρη στην Ελλάδα, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή ο Χρυσοχοΐδης, θα πάρει κάποια αυτός ο άνθρωπος λίγη εξουσία, θα ανέβει και ο Μητσοτάκης να γίνει επιτέλους πρωθυπουργός. Παιδιά, να τελειώνουμε με αυτά. Αμάν πια. Δεν αντέχεται αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Λοιπόν, ο επικίνδυνος συμπολίτης, τον οποίο διάφοροι ψεκασμένοι ηρωποίησαν, και λογικό είναι. Αρέσει σε κάποιους συμπολίτες, οι οποίοι και αυτοί εν δυνάμει είναι επικίνδυνοι, αρέσει να λύνουν τις διαφορές τους με τα όπλα, ακόμα και αν έχουν άδικο. Όχι πως έχει διαφορά αν έχεις δίκιο, αλλά εν πάση περιπτώσει οπλοφορούσε ο επικίνδυνος που είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Για ένα μήνα μόνο τον εκρατήσανε, μπορεί να μην τον άντεξαν. Και παρότι είχε απειλήσει, είχε κάνει, η πολιτεία τον άφηνε να κυκλοφορεί ελεύθερο. Αυτό δεν είναι αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι η Δύση γενικώς. Σε μια λογική χώρα, κάποιος που απειλεί θα σε σκοτώσω και αφήνει σφαίρες, όμως αυτό, δεν ξαναβγαίνει από τη φυλακή. Γιατί μπορεί να σκοτώσει. Δηλαδή, αφού λέει ότι θα σκοτώσει, εμείς τον παίρνουμε στα σοβαρά, δεν υποτιμούμε τον συμπολίτη και τον κλείνουμε φυλακή. Για πάντα. Τι να κάνουμε, να μην έλεγε. Να μην άφηνε σφαίρες. Δεν είπε, άρε θα σε σκοτώσω. Δεν είπε τέτοιο. Πήγε και άφησε σφαίρες σε εισαγγελέα. Πάει να πει, ο άνθρωπος ήταν μουρλός και επικίνδυνος ως εκ τούτου. Εν πάση περιπτώσει, οπλοφορούσε. Δεν ξέρουμε αν είναι παράνομο όμως το όπλο.
2: Ένας άνθρωπος κυκλοφορεί, αλλά.
3: Ψυχικά ασθενής με όπλο.
2: Το πήρε η αστυνομία το όπλο εκείνη την εποχή, το 2017.
3: Ναι.
2: Και μετά φαίνεται ότι ξαναπήρε όπλο. Το όπλο, αν είναι παράνομο ή όχι, θα το δούμε αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Μπορεί νομίμως ένας άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα που απειλεί εδώ και χρόνια, έχει απειλήσει εισαγγελείς και μπορεί νομίμως να οπλοφορεί, γιατί όχι? Δεν καταλαβαίνω που είναι το περίεργο. Πουθενά. Γιατί είναι Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει ο κύριος Μιχάλης τα λέει σωστά. Πείτε τα, κύριε Μιχάλη, να μην τα λέω εγώ, μην λένε μόνο ότι εγώ τα λέω.
2: Το γεγονός ότι δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που είναι ψυχασθενείς, κυκλοφορούν ελεύθεροι, ενώ έπρεπε κάποιοι από αυτούς, εν πάση περιπτώσει, ούτε εγώ είμαι υπέρ της το να υπάρχουν άνθρωποι κλεισμένοι, αλλά από την άλλη πλευρά άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι πρέπει να κλείνονται μέσα.
0: Πρέπει, πρέπει. Και μακάρι να έχουμε μια κυβέρνηση κάποια στιγμή, να είναι και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης μέσα, που να τους κλείνει μέσα αυτούς, που να νομοθετήσει έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να κλείνονται μέσα, να φτιάξει ιδρύματα, να φτιάξει φυλακές επίσης. Που είναι το. Για κάποιο λόγο όλοι αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τον νόμο χωρίς φυλακές. Αυστηροποιούν τον νόμο, λέει θα φυλακίζονται περισσότερο. Α, ωραία, θα φτιάξετε φυλακές δηλαδή, γιατί θα χρειάζεται. Όχι. Τότε πώς θα. Έτσι. Θα το, με μαγικό τρόπο. Θα τους φυλακίζουμε σε μια άλλη διάσταση. Θα τους βάζουμε στη φυλακή του μυαλού τους. Λοιπόν, αυτά ο κύριος Μιχάλης τα είπε πάρα πολύ σωστά. Μακάρι να αποκτήσει εξουσία. Τώρα πάμε στον Υπουργό Χρυσοχοίδη, που είναι άλλο πρόσωπο από τον κύριο Μιχάλη, γιατί ο Υπουργός Χρυσοχοίδης μας είπε.
2: Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Και τώρα μαζί. Κύριος Μιχάλης και Υπουργός Χρυσοχοίδης.
2: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς. Δεν θα παρουσιάσουν εδώ την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία εμφανίζει δίθεν κενά ασφαλείας.
0: Βάλε τραγούδι, Νίκο, ρίξε ένα τραγούδι να πάρουμε μία ανάσα να καταλάβουμε τι ακούσαμε. Δηλαδή εγώ να πάρω ανάσα που μιλάω και να καταλάβουν τι ακούσανε αυτοί που ακούνε. Δεν έχω, θέλω να διευκρινίσω, δεν έχω μοντάρει τίποτα. Τα έχει πει κανονικά, ενώ δεν έχω αλλάξει κάτι από αυτά που έχει πει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο καλύτερο, το οποίο έρχεται όπου να είναι. Πάμε τώρα σε γενικότερης φύσεως θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του συντρόφου Χρυσοχοίδη, ο οποίος για τη βία, η οποία... Δεν ξέρω, κυρίαρχη. Τέλος πάντων, φαίνεται σαν, το φαίνεται σαν έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι άλλο το έχουμε περισσότερα περιστατικά και άλλο μαθαίνουμε περισσότερα περιστατικά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά μπορεί να έχουμε. Θέλω να πω, δεν ξέρω κάποια μελέτη που να. Δεν ξέρω, όχι, δεν έχει γίνει, εγώ δεν την ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι σηκώνουν πολύ εύκολα το χέρι οι διάφοροι συμπολίτες και είναι λογικό. Εφόσον ξέρουν ότι δεν πρόκειται να τιμωρηθούν, έτσι γίνεται, παιδιά, από ένα σχολείο και μια οικογένεια. Ακόμα όταν έχεις ένα μικρό παιδάκι και το αφήνεις να κάνει ό,τι γουστάρει, θα γίνεται όλο και χειρότερο. Ένα σχολείο, σε ένα σχολείο, άμα αφήνεις τους μαθητές να κάνουν ό,τι γουστάρουν, θα γίνει σαν το λύκειο του Χαβαλέ στο Ρόδα Τσάδα και Κοπάνα. Σε μια κοινωνία, αν αφήσει τον κάθε παραβατικό και βλαμμένο να κάνει ό,τι γουστάρει, θα κάνει όλο και χειρότερα. Ποιος φταίει? Εσείς.
2: Αυτά όλα τα θέματα της βίας πραγματικά είναι πάρα πολύ ενστικά. Εμένα με ανησυχούν πάρα πολύ.
1: Ξέρετε τι μου κάνει
2: και νομίζω, εντύπωση. Και νομίζω ότι πρέπει σαν κοινωνία πια να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να δούμε και στις οικογένειες τι γίνεται και στα σχολιά τι γίνεται.
0: Αρκεί να μην δούμε τι γίνεται στην κυβέρνηση. Αυτό, να κοιτάμε μεταξύ της οικογένειας, τα σχολιά, η κυβέρνηση, τα νομοσχέδιά της, οι νόμοι, να μην κοιτάξουμε εκεί τίποτα. Εγώ θέλω λίγο να κοιτάξω και να πω ότι αφού κοιτάξουμε την εικόνα, κοιτάξουμε την οικογένεια, τα σχολεία, να τα κοιτάξουμε όλα. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε μια νομοθεσία η οποία είναι φτιαγμένη για να ευνοείται ο παραβατικός και ο κακοποιός. Οι νόμοι φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον του εγκληματία. Δεν φτιάχνονται με πρώτο μέλημα το συμφέρον της κοινωνίας. Αλλά αυτό ο σύντροφος Χρυσοχοίδης είναι και παζόκο άνθρωπος, δεν θέλει να το κοιτάμε, οπότε σου λέει κοιτάξτε εσείς τον καθρέφτη, θα κοιτάξω και εγώ στο δικό σας καθρέφτη, αλλά το δικό μου δεν πρόκειται να το κοιτάξω ποτέ. Διότι η πρώτη αιτία για τη βία είναι οι βίαιοι άνθρωποι. Και οι βίαιοι άνθρωποι ασκούν βία γιατί τους επιτρέπεται. Γιατί ξέρουν ότι το χειρότερο που μπορεί να τους συμβεί είναι καμιά ποινή με αναστολή. Δηλαδή ένα χτύπημα στην πλατούλα, πατ πατ πατ, και να μην το ξανακάνεις κατεργαράκο. Το χέρι αντιθέτως που ξέρει ότι αν θα σηκωθεί θα κοπεί από τη ρίζα του, συνήθως δεν σηκώνεται. Γιατί είναι βίαιη, κορόιδα δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πάλι φταίμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Να πούμε, ας πούμε, ενδοοικογενειακή βία. Για να δείτε ότι το κράτος όταν θέλει, επειδή παριστάνουν αυτοί ότι είναι ανήμποροι όλοι, ότι δεν μπορούμε, ο κόσμος είναι έτσι, είναι αλλιώς, τρίχες κατσαρές. Αν το κράτος, αν αποφασίσουν, ξέρω εγώ, να δουλέψουν λίγο, η δουλειά γίνεται.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 500. Κρατήστε το νούμερο, 500 προφυλακισμένοι και καταδικασμένοι άντρες την συντριπτική πλειοψηφία, οι οποίοι έχουν ασκήσει ενδοοικογενειακή βία.
0: Βέβαια, το προφυλακισμένοι και το καταδικασμένο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι πολύ και ας πούμε ότι να. Άμα θέλεις. Α, δεν χρειάζεται να πούμε αυτό το παράδειγμα, να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Και μια και πάμε στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, που όπως ξέρετε είναι από τα αγαπημένα μου θέματα και του κυρίου Μιχάλη φυσικά. Όταν θέλει το κράτος μπορεί. Ξαφνικά, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ έτσι κι αλλιώς παίρνω ταξί όταν βγαίνω έξω και θέλω να πιω και είναι βράδυ. Αλλά ξαφνικά μαθαίνω και καταλαβαίνω ότι πολλοί συμπολίτες που συνήθιζαν να βγαίνουν και να πίνουν 2, 3, 5, 10 ποτηράκια, τώρα πια χαίζονται λίγο να το κάνουν γιατί υπάρχουν πολλά αλκοτεστ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άμα το κράτος θέλει, μια χαρά τα κάνει όλα. Μπορεί μια χαρά να επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που με τη σειρά του τι σημαίνει? Ότι όπου δεν τον επιβάλλει τον νόμο, δεν θέλει να τον επιβάλλει τον νόμο. Πράγμα που μας οδηγεί στις κλίσεις για τα όρια ταχύτητας. Α, να κάνουμε διακοπή. Θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε το επόμενο ημίωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις θεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κόγκρεσο απέστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο μεταξύ, εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, Τραμπ διεμήνησε: «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε». Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου χθες, κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Let the beat get down!

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Αν δεν ήσασταν εδώ πριν, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στις απαντήσεις για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πιο συγκεκριμένα για τα όρια της ταχύτητας. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με μια απάντηση που αφορά γενικότερα τις κλίσεις και αυτό το φρικαλαίο κλισέ περί εισπρακτικών μέσων. Είναι κάτι που πιθανότατα δεν ξέρω αν το επινόησαν πρώτα λαϊκιστές δημοσιογράφοι ή λαϊκιστές πολιτικοί, αλλά στο δικό μου το μυαλό μου φαίνεται ακατανόητο να κατηγορείς μια κυβέρνηση για εισπρακτικές ποινές και για εισπρακτικές κλίσεις. Τι εννοώ? Ότι επειδή αυτά τα λεφτά πάνε σε δημόσιο ταμείο, είτε είναι του κράτους είτε είναι των δήμων, δεν είναι πολύ ωραίο το δημόσιο ταμείο, δηλαδή το ταμείο όλων μας, να γεμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο από παραβατικές συμπεριφορές, από ανθρώπους που έχουν επικίνδυνη και παραβατική συμπεριφορά? Γιατί οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι πάντοτε επικίνδυνες. Δεν είναι καμία που είναι ακίνδυνη. Κατά συνέπεια, μια χαρά είναι να είναι εισπρακτικά τα μέτρα. Δεν βλέπω τίποτα κακό. Δεν τα βάζουν οι υπουργοί στη τσέπη τους. Οπότε τι κατηγορεί. Τι είδους κατηγορία είναι αυτή? Ότι είναι εισπρακτικά τα μέσα. Ναι, θέλουμε να εισπράξουμε λεφτά από τους παραβατικούς. Οπότε ή θα εισπράξουμε πολλά λεφτά ή θα σταματήσουν να είναι παραβατικοί. Όποιο και από τα δύο και αν σου κάτσει, κερδίζεις κάτι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους μου. Και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος είναι ο πρώτος που είπε αυτά είναι εισπρακτικά τα μέσα. Ναι, εισπρακτικά είναι, σε πειράζει? Σε πειράζει να έχει περισσότερα λεφτά από το δημόσιο ταμείο? Βέβαια είναι εισπρακτικά αρκεί να εισπράττονται. Και αρκεί να κόβονται οι κλίσεις, θα φτάσουμε εκεί. Απαντάει λοιπόν ο Χρυσοχοΐδης με το Πασόκ μέσα του.
1: Σε ό,τι αφορά το εισπρακτικό, να το διευκρινίσουμε και κάποιον. Τα χρήματα, οι εισπράξεις από τις κλίσεις δεν πάνε στο κράτος. Πηγαίνουν στους δήμους. Πηγαίνουν σε ένα έκαστο δήμο, εκεί που γράφεται κανείς, βεβαιώνεται η παράβαση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα να εισπράξει το κράτος χρήματα από τους πολίτες για παραβάσεις τροχιάς.
0: Το οποίο δεν θα ήταν καθόλου κακό. Να πω επίσης ότι και οι δήμοι κομμάτι του κράτους είναι, δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι αυτό που λέμε η τοπική αυτοδιοίκηση του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, πάνε στους δήμους, δεν απάντησε δηλαδή στην ερώτηση και καλά έκανε, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Φυσικά είναι και εισπρακτικά τα μέσα, που είναι το κακό. Πουθενά. Το κακό είναι όταν δεν κόβονται, όπως σας είπα, οι κλίσεις. Και τώρα πάμε στο tip που έδωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στους συμπολίτες, που ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Θέλουν να το πατάνε τον γκάζι τους λίγο παραπάνω. Υπάρχουν διάφοροι συμπολίτες, τελευταία όλο και περισσότεροι, που προσπαθούν να συμμορφωθούν με αυτό που δείχνει η πινακίδα της κυκλοφορίας. Λέει, ξέρω εγώ, 90. Λες να μην πάω πάνω από 90. Λέει 110. Να μην πάει πάνω 110. Κορόιδα, ρε κορόιδα, τι φοβάστε, μήπως σας γράψει κανείς? Δεν θα σας γράψει κανείς. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο ίδιος ο υπουργός.
1: Λέει 120 ή 110 ή 130 μέχρι το ανώτατο. Δεν γράφουν στις 120 και στα 130, γράφουν πολύ πιο πάνω, δεν θέλω να πω πόσο, αλλά δεν υπάρχει γράψιμο παράβαση με 120.

0: Θέλει να μοιράσει στον κόσμο. Δεν μοιράζει λεφτά, θα μοιράζει χιλιόμετρα. Θάνατο δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα μοιράσει χιλιόμετρα. Άνεση. Θα μοιράσει παραβατική συμπεριφορά. Την οποία υποτίθεται την καταγγέλει και θέλει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας. Και το έχουν σπάσει όλοι. Δεν έχει κανένα καθρέφτη. Που ακόμα και αν. Σας είπα ότι είναι εγκληματικό ακόμα και αν γίνεται σιωπηλά το να αφήνεις 20 χιλιόμετρα πάνω να μην γράφεις. Είναι εγκληματικό. Ή σημαίνει ότι αν είναι πρόβλημα τα όρια, θα αλλάξουν τα όρια. Άμα είναι χαμηλά. Τα περισσότερα δεν τα όρια είναι μια χαρά. Υπάρχουν σημεία τα οποία είναι, αλλά είναι πολύ λίγα. Είναι λίγα, ρε παιδί μου. Είναι λίγα. Είναι σε κάτι στροφές της Αττικής Οδού που είναι λέει 60. Έτσι και πει 60 θα σκοτώσουν. Αν μου πει δάτι ο άλλος από πίσω με. Είναι γελίο. Για να καταλάβετε πόσο γελία είναι. Πολύ λίγα όρια. Ξαναλέω, μου πάρετε θάρρος και μου λέτε όλα τα όρια είναι γελία. Τα περισσότερα είναι μια χαρά. Τα 90-95% των ορίων είναι άψογα. Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει. Απλώς είναι γελίο εδώ στη στροφή Συγκρού για να μπει στην παραλιακή. Την παλιά, όχι την παλιά, την καινούρια. Ναι. Να έχει 70 το όριο.
1: 70
0: και είναι ένα τόσο δρομάκι και στην Αττική Οδό με 3-4 λωρίδες στροφή να είναι 60, 70 και εκεί.
1: Στην έξοδο.
0: Όχι σε κάτι όταν περνά κάτω από γεφυρούλες, άμα είναι τουνελάκια.
1: Ναι.
0: Αλλά μικρά τουνελάκια, δεν είναι κανένα τούνελ. Ξέρω εγώ, τούνελ των 100 μέτρων. 70-60. Πού τι είναι, ρε βλαμμένοι είστε. Τέλος πάντων. Τα 70 εδώ δεν είναι πολύ. Είναι πολύ τα 70.
1: Πολύ.
0: Και όχι μόνο αυτό. Η πινακίδα έχει, τη βλέπεις αφού έχεις αρχίσει να μπαίνεις στη στροφή. Μπαίνεις στη στροφή με τα 90 που και ξαφνικά λέω είσαι 70 εκεί που ήδη έπρεπε να έχεις κόψει από πριν. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι. Ακόμα όμως για κάποιο λόγο να μην γράφουν ακριβώς το όριο. Δεν βγαίνεις να το πεις. Δεν βγαίνεις να λες στον κόσμο τρέχτε, μη φοβάστε. Δηλαδή, νομίζω. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλει να γίνονται. Ξέρω, επειδή μειώθηκαν τα δυστυχήματα, σου λέει: όπα, μειώθηκαν τα δυστυχήματα. Και τι θα γίνουν τα γραφεία εκεί, δύο κλέφτες θα γίνουνε. Άλλε παραπάνω. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη συνέντευξη, όπως ακούσατε, κυριάρχησε το θέμα του υπόθεση του επικίνδυνου παλαβού παλιανθρώπου, ο οποίος πήρε ένα όπλο και μπούκαρε στον ΕΦΚΑ και μετά μπούκαρε και στα δικαστήρια επειδή έτσι γούσταρε. Επειδή στο μυαλό του νόμου είχε ότι είχε αδικηθεί, του είχε κολλήσει ιδέα ότι είχε αδικηθεί. Και συνήθως όταν αδικείται ένας παλιάνθρωπος παίρνει το όπλο, τι να κάνει άλλο. Ένας πλούσιος συμπολίτης μας με συνταξάρα την οποία οι περισσότεροι από εμάς δεν θα δούμε ποτέ στη ζωή μας.
1: Μισθό δεν
0: έχω τέτοιο. Και μισθό, πολύ σωστά. Λοιπόν, ο οποίος έχει και άλλο ωραίο παρελθόν πέρα από τις απειλές και τους εγκλισμούς, έχει και ένα άλλο πολύ πιο ωραίο παρελθόν, διότι παιδιά είμαστε και βασιλικοί και είχαμε πάει στην κηδεία του βασιλιά μας του Κωνσταντίνου. Εκεί μας είχε πετύχει η κάμερα, διότι ξεχωρίζαμε κάπως αφού είχαμε ένα, πώς το λένε, ένα μαδέρι και πάνω του μια εικόνα του βασιλιά και κυκλοφορούσαμε έτσι. Και μας ήρθε ο ρεπόρτερ και του μιλήσαμε.
2: Λυπάμαι πολύ. Όπως είπα, πρέπει σήμερα να είναι συνεφιασμένη και όχι λιακάδα. Γιατί δεν είναι ο θάνατος του Κωνσταντίνου, είναι ο θάνατος της Ελλάδος και της βασιλείας.
0: Είχε κοκόκερο τη μέρα που τον θάψανε. Ζήτω συγγνώμη. Δεν έπρεπε να έχει συνεφιά και ευτυχώς δεν είχε καμιά καραμπίνα να αρχίσει να πυροβολάει τα σύννεφα. Τέλος πάντων, την γλίτωσε φτηνά και ο καιρός. Ο συμπολίτης, ο 89χρονος, ο οποίος προφανώς αφού ήταν στην κυρία ήταν υπέρ της βασιλείας.
2: Δείξε με στη δημοκρατία τα καλά που έχει κάνει η δημοκρατία. Δείξε για τα καλά που κάνανε οι βασιλείς. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες είχε από το Μέγα Αλέξανδρο και πιο μπροστά και στο Βυζάντιο βασιλιάδες είχαν. Δεν είχαν δημοκρατία.
0: Δεν είχαν δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα βασιλιάδες. Και τα είχαμε καταφέρει τρομερά καλά. Όμως ο 89χρονος δεν είναι. Είναι κάπως μπερδεμένος όπως όλοι σαν κι αυτόν. Και τη μία λέει ότι δεν είναι ορόπολιτευμένη με δημοκρατία, μετά διαμαρτύρεται που δεν έχουμε δημοκρατία.
2: Μαζί με τον βασιλιά πεθαίνει και ολόκληρη η Ελλάδα. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που έχουμε,
3: ναι.
2: Είναι πλουτοκρατία.
0: Άρα καλύτερο από τη δημοκρατία που δεν προσφέρει τίποτα, ένα βήμα προς τη βασιλεία. Εντάξει, πλουτοκρατία μετά θα έχουμε έναν. Δηλαδή τώρα έχουμε 50, 20, 40, 30, μετά θα έχουμε έναν. Πού είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Υπουργέ μου, εσείς τι λέτε?

0: να φύγουμε για λίγο από την Ελλάδα και να πάμε στην μαρτυρική Μεγαλόνισο. Η μαρτυρική Μεγαλόνισο πρέπει να έχει μαρτυρήσει πάρα πολύ, γιατί και να τη έχει αφήσει κουσούρια αυτό το μαρτύριο. Διότι οι κάτοικοι τη μαρτυρική, τα αδέρφια μα, επέλεξαν μεταξύ άλλων ω εκπρόσωπό του στην Ευρώπη τον influencer Φιδία. Και ο influencer Φιδία. Για να ανταποδώσει τέλος πάντων την αγάπη, μας καλεί στο γάμο του. Στο γάμο του Φιδία, θα έλεγε κανείς.
1: Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά. Όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, βάλαμε ένα link στο description του bio μου. Πιένετε, πάτε στο link και γράψετε για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε στο γάμο μας και να σκευάσουμε εμείς τους λόγους και να στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιένετε στο link στο bio.
0: Στο γάμο του Φιδία, κανονικά. Του Φιδία ο γάμος και διάφορα άλλα που μπορεί να πει κανείς. Εσείς θα πάτε, Υπουργέ μου?
2: Μουνί μου και Ζουλούλου μου, Γιόλα και Καντιφέ μου, Μύρο Ζωνάρη Σαλουνού και Κακοφαίνεται μου.
0: Εντάξει, το είπαμε αυτό, αλλά τέλος πάντων, μακάρι να πάτε κι εσείς. Κρίμα είναι να μην πηγαίνουν εκεί διάφοροι σε ένα γάμο πολιτικού. Μπράβο. Μπράβο στους αδερφούς Κυπρίους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε τώρα στα σοβαρά και στα καλά, στα ευχάριστα, στα αισιόδοξα. Διότι, παιδιά, έρχεται το Πασόκ.
3: Μακάρι να κάνει εκλογές αύριο το πρωί και να δούμε. Θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός? Θα έχουμε κυβέρνηση Πασόκ και πολιτική αλλαγή.
0: Πολιτική αλλαγή. Θα έχουμε αλλαγή. Yeah. Είναι αλλαγή. Yeah. Αλλαγή και yeah, αλλαγή. Γελάει ο Νίκος, ίσως επειδή δεν έχει ενημερωθεί ότι πλέον είναι στο κόμμα και επισήμως ο Φανφαραντούρης. Λοιπόν, έχουμε Πελεγρίνη Φανφαραντούρη. Αν έρθει και η Τζάκρη, που είναι το πιο πιθανό να πάει, τότε ακόμα και να μην πάμε καλά σε εκλογές, μπορούμε να ανοίξουμε ένα θέατρο. Δηλαδή, θέλω να πω, είμαστε καλυμμένοι από παντού. Αλλά εγώ νομίζω θα πάει φανταστικά στις εκλογές, ή τουλάχιστον να το πω πιο σωστά και να είμαι τίμιος. Θέλω να πιστεύω, ελπίζω ότι θα πάει καλά στις εκλογές, γιατί έχουμε και μια εκπομπή να γεμίσουμε. Έτσι. Και το όνειρο, το επαγγελματικό μου όνειρο, είναι συγκυβέρνηση Τσίπρα Ανδρουλάκη. Αυτό είναι το επαγγελματικό μου όνειρο. Και ελπίζω να μαζέψω γρήγορα αρκετά λεφτά για να μπορώ να φύγω. αλλά επαγγελματικά αυτό θα είναι τέλειο. Για μένα το Πασόκ Ανδρουλάκης, ο οποίος, παιδιά, πρότεινε και την τετραήμερη εργασία. Σου λέει τι δεν μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, η δουλειά. Πώς θα συνδυάσω αυτό που δεν μ' αρέσει εμένα με αυτό και να το κάνω πολιτική? Τετραήμερη εργασία. Τετραήμερη εργασία με τις ίδιες αποδοχές. Όλα και όλα. Όλα και όλα. Το πρότεινε γιατί τσάμπα είναι, γιατί να μην το προτείνει. Να εξηγήσω κάτι για τον Ανδρουλάκη. Ο μόνος με τον οποίο, η μόνη του ελπίδα να γίνει, και δική μου ελπίδα, η μόνη μας ελπίδα λοιπόν να τον δούμε πρωθυπουργό, είναι συνεργασία με τον Αλέξη μας και με τους Σιριζέους γενικότερα. Για να συνεργαστεί με τους Σιριζέους πρέπει να τους μοιάζεις. Έτσι, να ταιριάζουν. Οπότε έχει αρχίσει να σιριζοποιείται εντελώς το Πασόκ και στο ύφος και στο το λεξιλόγιο και στις προτάσεις. Και έτσι ήρθε η εβδομάδα των 4 εργάσιμων ημερών. Πού είναι το κακό, θα πει κάποιος. Θα πω, εγώ παιδιά, τι να σας πω. Επιχείρηση δεν έχω. Αλλά όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις, και μιλάμε για τις επιχειρήσεις Ελλάδας που το 95% είναι μέχρι 9 άτομα. Δηλαδή 2, 3, 4, 1, θα πρέπει να προσλάβουν και άλλους. Δηλαδή αυτόματα το κόστος τους θα ανέβει. Δηλαδή οι μισές θα κλείσουν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να ξεμπερδεύουμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να η Ελλάδα να κυριαρχήσουν οι μεγάλες. Άμα το θέλει το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά αλλιώς δεν γίνεται η τετραήμερη με τις ίδιες αποδοχές. Γιατί μια επιχείρηση, ας πούμε, με 3 άτομα ή με 4, θα πρέπει να προσλάβει έναν ή 2 τουλάχιστον παραπάνω για να μπορεί να δουλεύει όλες τις μέρες. Ή θα δουλεύει μόνο 4 μέρες. Που σημαίνει ότι θα έχει 20% λιγότερο τζίρο, αφού θα δουλεύει. Και πες ότι κάποιες μέρες θα καλύπτονται, κάποιοι της Παρασκευής θα πηγαίνουν και Πέμπτη, να πούμε 10%. Πάντως θα πέσει ο τζίρος. Και σε μια περίοδο που στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα ανεργίας. Και σε μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από την εξαιρετικά χαμηλή παραγωγικότητά της. Με λίγα λόγια, δεν ξέρουμε να δουλεύουμε. δεν ξέρουμε να οργανωνόμαστε, δεν ξέρουμε να κάνουμε το α σε λιγότερο χρόνο από όσο το κάνουμε. Είναι τρομερή ιδέα, σας λέω, εγώ δεν έχω μικρή επιχείρηση, οπότε και εγώ είμαι και υπέρ του μηδέν ημέρες εργασίας. Εγώ αυτό θα ήθελα, μηδέν με τις αποδοχές όλες εννοείται, έτσι. Όχι χωρίς λεφτά, να παίρνω όσα λεφτά παίρνω τώρα, αλλά μην δουλεύω καθόλου. Υπό αυτήν την έννοια η πρόταση του Ανδρουλάκη είναι στο σωστό, στη σωστή κατεύθυνση. Γιατί 5, 4, μετά 3, 2, 1, 0. Θα φτάσουμε στο όνειρο κάποια στιγμή. Άλλωστε έτσι γίνεται και στην Ολλανδία, ρε παιδιά.
4: Όπως ίσως κάποιοι γνωρίζετε, εργάζομαι στην Ολλανδία, τη χώρα η οποία έχει τον χαμηλότερο μέσο όρο ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. Την ίδια στιγμή είναι μια από τις μουσιότερες χώρες της Ένωσης. Θα σου συγκρίνουμε αυτό με την Ελλάδα, η οποία είναι η χώρα με τις περισσότερες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη της Ένωσης. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτός είναι ο Ιώσκαρ Καρχημάκης, στελεχάρα του Πασόκ, ο οποίος πολύ σωστά τα λέει και το ίδιο είχα και εγώ. Έβλεπα, ας πούμε, τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, που έχει βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και εγώ βγάζω πολύ λιγότερα, Νίκο. Γιατί? Γιατί δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Συνέκρινε, παιδιά, την Ολλανδία με την Ελλάδα. Η Ολλανδία ήταν μια μεγάλη, τεράστια αυτοκρατορία από τις πρώτες καπιταλιστικές υπερδυνάμεις στον πλανήτη, η οποία κατοικείται κυρίως από Ολλανδούς. Πώς μπορείς να συγκρίνεις την Ολλανδία και το τι συμβαίνει στην Ολλανδία με την Ελλάδα? Ένας Θεός το ξέρει, μπορείς γιατί είναι τσάμπα. Και τι έγινε? Συνεχίστε, κύριε Αιγέ.
4: Είναι δύο διαφορετικά παραγωγικά μοντέλα. Το ένα βασίζεται στην υψηλή παραγωγικότητα, βασίζεται στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Το άλλο λέει ότι εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες για χαμηλούς μισθούς προκειμένου κάποιες εταιρείες να έχουν υπερκέρδη.
0: Ναι, γι' αυτό εργαζόμαστε. Όχι επειδή είναι όλο ανοργάνωτο και επειδή είμαστε Έλληνες και επειδή έχουμε μια αλλεργία στην οργάνωση και στην τάξη. Είναι επειδή για να έχουν υπερκέρδη οι εταιρείες. Ότι αν ήμασταν πιο παραγωγικοί θα είχαν λιγότερα κέρδη. Στην πραγματικότητα, εντάξει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Αν ήμασταν πιο παραγωγικοί, οι επιχειρήσεις θα είχαν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ο σύντροφος Καρχημάκη, λέω γιος γιατί είναι ο γιος του Καρχημάκη, έτσι. Δεν το θεωρώ κακό. Όχι, γιατί εγώ δεν φέρνω τους βουλαρίνους εδώ να πάρουν τη δουλειά του μπαμπά. Να τους μάθω. Οπότε δεν θεωρώ κακό ένας μπαμπάς να μαθαίνει τη δουλειά στο γιο. Αυτό που θεωρώ κακό είναι ο μπαμπάς και ο γιος και το κόμμα τους να επιτίθενται στην οικογενειοκρατία. Δηλαδή, φαντάζεσαι εμένα, φέρνω τους βουλαρίνους να τους πω, παιδιά, σιγά σιγά να μπαίνουμε στη δουλειά και μετά να πάω. Κατηγορώ την οικογενειοκρατία. Είναι λίγο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τα είπαμε έτσι, δεν συγκρινόμαστε με την Ολλανδία. Είναι σαν να βλέπω εγώ έναν Πάμπλουτο με Φεράρι και να λέω, να, ορίστε, και γιατί να έχει αυτός. Και εγώ θα αγοράζω Φεράρι και να πουλήσω το σπίτι μου για να αγοράζω τη Φεράρι. Θα έχουμε και οι δύο Φεράρι, θα είναι αλήθεια. Αλλά θα είναι το ίδιο? Όχι. Ένας από τους δύο μάλλον θα καταστραφεί από αυτή του την απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε.
4: Γι' αυτό το λόγο, το Πασόκ έβαλε στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας. Μαζί με ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο θα μας επιτρέπει να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να επιβιώνουμε για να μπορούν κάποιοι λίγοι να βγάζουν υπερκέρδη.
0: Άντε πάλι τα υπερκέρδη. Υπερκέρδη δεν ξέρει τι σημαίνει. Άμα το ρωτήσει, τι σημαίνει υπερκέρδη? Τι σημαίνει υπερκέρδη? Τι σημαίνει, από ποιο όριο και μετά λες ότι είναι υπερκέρδος κάτι? Και μια επιχείρηση δεν είναι καλό να βγάζει όσο το δυνατόν? Δηλαδή, δεν είναι μια οικονομία, πώς αλλιώς θα αναπτυχθεί αν οι επιχειρήσεις τους δεν αυξάνουν τα κέρδη τους? Πώς το διάλογο, τι πασόκι είναι αυτή, ρε παιδάκι μου? Δηλαδή, είπαμε. Τέλος πάντων, εντάξει, κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, τους αρέσει να μην δουλεύουν και σου λέει θα προτείνουμε να δουλεύουμε λιγότερο. Που είναι ωραίο, ξαναλέω, εγώ είμαι πιο τεμπέλης από αυτούς. Αλλά ταυτόχρονα δεν προσπαθώ να μην κοροϊδεύω τους ανθρώπους και να τους λέω ότι μπορούν να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν. Γι' αυτό όμως ο Καρχημάκης θα κυβερνήσει και εγώ θα μείνω εδώ να κάνω εκπομπή. Ας πρόσεχα. Τελειώνει αυτό το ωραίο ψυχαγωγικό βίντεο του μεγαλοστελέχους του Πασόκ με αυτά τα ωραία λόγια που περίπου, πώς να το πω, αποκαλύπτουν και από πού παίρνουν τις ιδέες τους στο Πασόκ.
4: Και κάτι ακόμα, το οποίο ελπίζω ότι δεν θα κόψουν οι συνεργάτες μου στο μοντάζ. Λέξ, με Πασόκ θα κανονίζει ζήρα από κάθε Δευτέρα.
0: Από το Λέξ. Ποιο είναι οι πολιτικές σας επιρροές? Ο Λέξ. Επίσης να πω, αν οι συνεργάτες σου μοντάρουν, σου πετάνε πράγματα που δεν θέλεις έξω, μάλλον να τους διώξεις. Αν ακούει ο σύντροφος Καρχημάκης, πάρε άλλους που θα κάνουν αυτό που τους λες. Γεια. Γεια. Και καλό μεσημέρι. Λέω καλό μεσημέρι γιατί εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, Τα λέμε ξανά, κάτσε να υπολογίζω. Αύριο, αύριο, α ναι, μπράβο. Αύριο το δίωρο και μετά έχει ο Θεός.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις θεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ένωση τηρεί τις δεσμεύσεις της, που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Bernd Langer. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κογκρέσο απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Πάντως, από τη Φλόριντα που μετέβη χθες, ο Τραμπ διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεση τους με το Ιράν και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε 3 χρόνια. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Δήλωσε πως δεν είναι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση, χωρίς να διευκρινίσει ποια σημεία της πρότασης απορρίπτει. Μάλιστα, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, Τραμπ διεμήνυσε: «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε». Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς, ο οποίος τη Δευτέρα υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Να αποφύγουν τις απολύσεις στο όνομα ενός οικονομικού πολέμου καλεί τις επιχειρήσεις ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, καθώς μονάδες παραγωγής της χώρας έχουν μεγάλες ζημιές από την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση. Σε μήνυμα στο Telegram, ο Χαμενεΐ εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα κερδίσει τον οικονομικό και πολιτιστικό πόλεμο, αφού κατά την άποψή του απέδειξε την αριστεία της κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης. Τόνισε παράλληλα ότι οι εργαζόμενοι στον παραγωγικό τομέα πρέπει να υποστηριχθούν, δίνοντας προτεραιότητα στην κατανάλωση προϊόντων που κατασκευάζονται στη χώρα. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου εχθές κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας. Στα αθλητικά, στο δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, Real Madrid επικράτησε της Hapoel Tel Aviv με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή Πρωτομαγιά, καλή Πρωτομηνιά και του χρόνου με υγεία, κάθε καλότερα Πρωτομηνιά βέβαια. Με τον καιρό αυτόν δεν το βρίσκεις, δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά συνηθίζεται. Οπότε εύχομαι παρά τα χουνέρια του καιρού, εύχομαι να περάσουμε όμορφα, να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε, να κάνουμε τις βόλτες μας, να δούμε τους ανθρώπους που θέλουμε να δούμε, και είναι ένα ωραίο, πολύ ωραίο τριήμερο. Ας το απολαύσουμε λοιπόν αυτό έτσι πως μας το έφερε ημερολογιακά φέτος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινούμε.

ξέρει το μηχάνημα, ξέρει ο αλγόριθμος στο Spotify πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, μου το δίνει σε όλες τις εκδοχές. Δηλαδή μου προφανώς ψαχουλεύει και ότι όποιος το έχει παίξει μου το σερβίρει.

0: Καθώς σας υποδέχομαι εσάς τους πιο φρέσκους τώρα στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι, βρίσκω πρώτα απ' όλα ένα θέμα το οποίο το στέλνετε δύο φίλοι και το αναγγέλλω λοιπόν τώρα. Προηγήθηκε ο Αλέξανδρος Βενετίδης στις 8 και 20 πρώτα λεπτά, ο οποίος μου έγραφε στην πλατφόρμα 1003 που είναι χρήσιμη για τέτοιες δουλειές. Μου λέει: χθες ήταν η τελευταία μέρα για το Fuel Pass. Από τις 9 το βράδυ που προσπάθησα έως τις 12 τα μεσάνυχτα, δεν κατάφερα να μπω στην πλατφόρμα. Πέρσι αυτό, αν το δείτε αυτό αργότερα αυτό το θέμα. Λέει, συνεχίζει ο άνθρωπος, έβγαζε το μήνυμα: προσπαθήστε ξανά. Παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Θα ξανανοίξει η πλατφόρμα εκ νέου. Εδώ πρέπει να υπάρχει να ζητήσουμε μια απάντηση, γιατί προσθέθηκε και η κυρία Ιωάννα Κοσμάκη στις 9 παρά 1 πρώτα λεπτά και μου έγραψε, δεν ξέρω αν το ανέφερε κάποιος άλλος, αλλά χθες υπήρχε θέμα πάλι με την πλατφόρμα για το Fuel Pass. Δεν κατάφερα να κάνω την αίτηση, έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, καλή Πρωτομαγιά πρώτα απ' όλα, και αγαπητή κυρία Κοσμάκη και αγαπητέ κύριε Βενετίδη, θα το δουν τα παιδιά στη συνέχεια, στη διάρκεια της ημέρας, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να μας πούν πού γενικά έχουμε ένα πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Σκαλώνει, υπάρχει μια βούτα στο σύστημα, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, και στην περίπτωση τώρα, αυτή είναι δεύτερη, αλλά προηγουμένως με τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού βυθίστηκε το σύστημα και αυτό είναι πρόβλημα. Ξέρετε, αυτά τα μικρά, δεν είναι καθόλου μικρά, μην εκλειφθεί ότι υποτιμώ το ζόρι που προκαλείται για εσάς που ενδιαφέρεστε, ούτε κουβέντα. Αλλά αυτά λοιπόν τα θέματα, τα πολλά, προκαλούν δυσθυμία και εντείνουν έτσι μια αίσθηση απογοήτευσης που συγκεντρώνεται στο σώμα της κοινωνίας, που λέει, βρε παιδί μου, πάλι στο ίδιο θα κολλήσουμε με αυτό το ρημάδο κράτος, και πηγαίνει εκεί η κουβέντα. Δηλαδή, όσες προσπάθειες και αν γίνονται για την ψηφιοποίηση και εκείνο και το άλλο και παλεύει, έρχεται μια στιγμή, μια στραβή, και δημιουργούνται αμέσως οι εντυπώσεις. Και οι εντυπώσεις ειδικά από το εισιτήριο κοινωνικού τουρισμού ήταν, εννοώ, πολλές αρνητικές, και τώρα φαντάζομαι δεν θα ήθελα να προσθεθεί και το κουπόνι για το Fuel Pass, που δεν είναι και το σωστό, αφού παρέχεται, να παρασχεθεί μέχρι τέλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό θα ήταν και το Υπουργείο να ενημερώνει. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Πείτε, βρε παιδί μου, έχουμε πρόβλημα. Δίνονται παρατάσεις διαρκώς. Και η παράταση διαρκώς γελιοποιεί την ιστορία. Πες από την αρχή, έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα και θα το κρατήσουμε ανοιχτό για 15 μέρες. Κάτι κρατάραμε. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Ειλικρινά δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, επιστρέφω στη συζήτησή μου με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Ο κύριος Αρτοπιός είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα σας, κύριε Αρτοπιέ, και πάλι καλή Πρωτομαγιά.
1: Καλό μήνα. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: καλή Πρωτομαγιά.
0: Λοιπόν,
1: καλή εμπειρική περίοδο.
0: Βεβαίως. Ο κύριος Αρτοπιός είναι σήμερα μαζί μας επειδή εγκαινιάζουμε την φετινή αντιπυρική περίοδο, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Ανοίγω μια παρένθεση. Η κυρία Πέρσα Σπύλιου που είναι μαζί μου μίλησε με τον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος θα ενημερωθεί για το θέμα και θα μας καλέσει να μας δώσει απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αναγνωστόπουλε. Λοιπόν, ο κύριος Αρτοπιός είναι μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε για την αντιπυρική περίοδο, η οποία ανοίγει σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Πρώτη προϋπόθεση, εν συντομία, κύριε Αρτοπιέ, υπενθυμίστε παρακαλώ για το ακροατήριο, γιατί ανανεώνεται, δεν είμαστε πάλι όλοι οι ίδιοι σε κάθε φάση, αυτό το δίωρο, τι πρέπει να κάνουμε με τα οικόπεδα. Εντάξει, σας παρακαλώ, για να πείτε και τα υπόλοιπα. Ορίστε.
1: Εν περιλήψη, λοιπόν, κύριε Πορτοσάλτε, είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπαίδων από ιδιοκτήτες των οικοπαίδων αυτών, των μισθωτών και υπομισθωτών, οι οποίοι από μία Τετάρτη έως 15 Ιουνίου, το τονίζω, το κρατάμε αυτό, είναι καταληκτική περίοδος, όπου θα πρέπει να έχουν προβεί στους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους. Μιλάμε για το σύνολο των οικοπαίδων, είτε εντός είτε εκτός σχεδίου, και θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο Εθνικό Μητρό Τήρησης και Μέτρων Πολιτικής Πυροπροστασίας των Ιδιοκτησιών. Τα λέω λίγο γρήγορα, είναι απλά τα πράγματα. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων λοιπόν και οικοπαίδων τι κάνουν? Καθαρίζουν τα οικόπεδά τους, τα συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και τις 31 Δεκάτου. Αν λοιπόν εγώ είμαι οικοπεδούχος, θα πρέπει μέχρι τις 15 Ιουνίου να καθαρίσω και να υποβάλω υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού. Και παρακαλούμε πάρα πολύ να το κάνουν όλοι αυτό. Είναι το απόλυτο όπλο προληπτικής.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι έχουν συνεργαστεί και οι Δήμοι έχουν ορίσει που θα συγκεντρώνονται.
1: Θα τα πούμε. Λοιπόν, οι πολίτες καθαρίζουν και υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις στο σύστημα που σας είπα. Μπαίνουν στο ακαθάριστο.gov. Είναι πολύ απλό και υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωσή τους. Πάμε στους Δήμους. Οι Δήμοι μέχρι και 30 Μαΐου, ναι, σωστά, θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, είτε με email, είτε με τοπικά εκεί διαφημιστικά μηνύματα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε με κάθε πρόσφορο μέσο, τους πολίτες, τους δημότες τους, ότι πρέπει να προβούν στους καθαρισμούς και να κάνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις. Και φυσικά διενεργούν ελέγχους από το διάστημα της 16 έκτου μέχρι και 31 δεκάτου. Δηλαδή, ελέγχους οι Δήμοι. Κάνουν ελέγχους και αν δουν ότι ένα οικόπεδο δεν είναι καθαρισμένο, προβαίνουν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων και ενημερώνουν το σύστημα αυτό, το Εθνικό Μητρό των Οικοπαίδων για τους ιδιοκτήτες. Άρα λοιπόν, πολίτες, καθαρισμοί και υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, κάναμε το σύστημα ακόμη πιο εύκολο. Αν δεν θέλουν και δεν μπορούν κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ειδικές ομάδες, αμαία, άνθρωποι πάνω από 67 ετών μπορούν να έρθουν στην πυροσβεστική υπηρεσία, στις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, μπορούν να έρθουν στα ΚΕΠ. Μιλάω για αυτές τις ομάδες, τις ειδικές ομάδες, που έχουν αντικειμενική αδυναμία να έρθουν να υποβάλουν ηλεκτρονικές δηλώσεις. Ελάτε σε εμάς, ελάτε στην πυροσβεστική υπηρεσία, αν είστε σε αυτές τις ειδικές ομάδες. Πηγαίνετε σε κάποιο ΚΕΠ. Αυτές οι δύο ομάδες, λοιπόν, θα πάνε και θα κάνουν μεταφορά αυτών των δηλώσεων, δηλαδή πυροσβεστική, και τα ΚΕΠ στους Δήμους. Μιλάω όμως για τις ειδικές ομάδες. Είναι κάτι το οποίο εισήχθη για πρώτη φορά φέτος και φυσικά νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες ομάδες ειδικές αυτού του είδους στην μεταχείριση, διότι έχουν αντικειμενική αδυναμία. Και έρχομαι τώρα και, και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι υπεύθυνη, κύριε Πορτοσάλτε, για τον έλεγχο των καταγγελιών. Ό,τι μας καταγγελθεί, και φέτος πιστέψτε μας, θα είμαστε, κύριε Πορτοσάλτε, και πρέπει να ακουστεί αυτό, πάρα πολύ αυστηροί στον έλεγχο των καταγγελιών, οι οποίες θα γίνουν για ακαθάριστα οικόπεδα. Παρακαλούμε ιδιαιτέρως όλους τους συμπολίτες μας. Ας μην κάνετε ψευδή δήλωση, διότι τότε θα έρθουμε όλοι αντιμέτωποι με εκείνη τη δύσκολη θέση που πρέπει να διαβιβάσουμε τα στοιχεία των ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων στις εισαγγελικές αρχές και αυτό έχει ένα πολύ βαρύ πρόστιμο μαζί με ενδεχόμενη φυλάκιση. Έχει ένα πολύ υψηλό πρόστιμο μαζί με ενδεχόμενη φυλάκιση. Το είδαμε ότι είναι σε ελάχιστες περιπτώσεις πέρσι στις δηλώσεις που γίνανε. Ωστόσο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έστω και στην αυτή μικρή διάσταση που έχει θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και καλούμε όλους να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και να κάνουν τους καθαρισμούς. Τι θα γίνει εάν δεν κάνω καθόλου καθαρισμό και δεν υποβάλω υπεύθυνη δήλωση? Θα έρθει ο Δήμος, καθαρίσει το οικόπεδο, αυτεπαγγέλτος, και θα σε χρεώσει με ένα ευρώ το τετραγωνικό, κατελάχιστον είναι τα 200 ευρώ και κατά το μέγιστο είναι τα 2.000 ευρώ. Αν έρθει δηλαδή 100 τετραγωνικά, δεν είναι 100 ευρώ το πρόστιμο, θα πάτε στο ελάχιστο, στην ελάχιστη βάση που είναι τα 200 ευρώ. Και επίσης θα έχετε και ένα άλλο επακόλουθο, το οποίο είναι το εξής. Για μη δήλωση και για μη καθαρισμό το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Εάν κάνετε τη δήλωση, εάν κάνετε τον καθαρισμό αλλά δεν υποβάλλετε τη δήλωση, το διοικητικό πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Δεν θέλω να μπερδευτούμε όμως και να μπούμε σε ατέρμοντες συζητήσεις πέντε προστιμών. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε σαν πολιτική προστασία και σαν πυροσβεστικό σώμα είναι να ισχύσει αυτή η υπουργική απόφαση και να γίνουν, κύριε Πορτοσάλτε, οι καθαρισμοί. Καθαρά οικόπεδα, ασφαλέστερα οικόπεδα, δεν βρίσκει τροφή η πυρκαγιά. Έχουμε θερμά καλοκαίρια στη χώρα μας. και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό εργαλείο πριν την καταστολή.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρτοπία, καλή δουλειά σας εύχομαι, με υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σας, χάρηκα. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου πυροσβεστικού σώματος. Μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου Τάσος Τελογλου, δημοσιογράφος, και μου γράφει το εξής αναφορικώς με αυτά τα ζητήματα που μου λέτε τώρα ότι που κουβεντιάσαμε για το ότι έπεφτε το σύστημα στην υποβολή των δηλώσεων για, για τα κουπόνια του κοινωνικού τουρισμού ή τώρα όπως μου λέτε για το Fuel Pass. Μου γράφει λοιπόν ο Τάσος ότι το κέντρο διαλειτουργικότητας σηκώνει 400 με 500 χιλιάδες, είναι ευάλωτο, δεν έχει άλλη χωρητικότητα. Κάθε αίτηση τραβάει βεβαιώσεις από πολλές υπηρεσίες και το κέντρο μπλοκάρει. Και μας παραπέμπει να διαβάσουμε ένα ρεπορτάζ με τον τίτλο «Τρύπα ασφαλείας στο gov.gr wallet πήρε μήνες για να κλείσει» από το insidestory.gr. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μας παραπέμπει εκεί ο Τάσος Τελογλου, ο οποίος κερτογραφεί στο insidestory.gr. Καλημερίζω τον φίλο Γιώργο Ρόκα, καλό μήνα και καλή πρωτομαγιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πασχάλης Ψαράς επίσης με τις ευχές του καλημέρα και καλό μήνα. Μου λέει αγαπητέ Άρη από τη Θεσσαλονίκη προσέρες, με λίγο απ' όλα και συννεφιά και ήλιος και θερμοκρασία 10 βαθμούς, πάμε για βόλτα στον χιονισμένο Λαϊλιά. Καλή βόλτα να απολαύσετε και να πιάσετε το Μάιο όπως ακριβώς επιθυμείτε αγαπητέ Πασχάλη. Κυρία Αγλαία Σφίκα, μου θέτετε εδώ ένα θέμα, δεν μπορώ να αιτιολογήσω με τίποτα τους τρομοκράτες του Ρουβίκονα, να με συγχωρείτε, είμαι έξω από αυτή τη λογική, δηλαδή ότι επειδή δεν βρίσκω το δίκαιο μου στο κράτος θα δικαιώσω τους Ρουβίκονες που μπαίνουν με τον Μπαλτά και παριστάνουν ότι είναι το κράτος. Με συγχωρείτε, είναι έξω από τη λογική μου. Οι Ρουβίκονες είναι ομάδα τραμπούκων τους οποίους δυστυχώς χαϊδεύει η κυβέρνηση. Δεν έπρεπε να έχει ήδη χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση οι Ρουβίκονες, αλλά η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους που δεν το ξέρω, δεν έχω βαρεθεί να το λέω, γιατί έχουμε δύο περιστατικά τα οποία προφανώς εκθέτουν την κυβέρνηση πρωτίστως και το δημόσιο κρατικό σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης. Δύο καθηγητές χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητής ιστορίας, ένας εξαίρετος άνθρωπος, φίλος μου, εξαίρετος άνθρωπος, ψυχούλα θα λέγαμε, προπυλακίστηκε από ομάδες τραμπούκων που νέμονται το Πανεπιστήμιο και απορώ πώς μπορεί να γίνουν συνεργασίες με αλλοδαπά πανεπιστήμια όταν υπάρχουν ομάδες τραμπούκων μέσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στα εμβληματικά μας πανεπιστήμια. Και για άλλη μια φορά η κυρία Νικολαίδου, η καθηγήτρια φιλοσοφίας, η κυρία Βάνα Κυριανίδου Νικολαίδου, χθες δέχθηκε την επίθεση του Ρουβικόνων στην κατοικία της. Μου τζρώθηκε η είσοδος της κατοικίας της. Χρεώνουν, η κυρία Νικολαίδου υφίσταται διαρκώς, επειδή διδάσκει αυταρχισμό, ολοκληρωτισμό και επειδή έχει τοποθετηθεί σαφώς υπέρ του Ισραήλ, υφίσταται την μόνιμη εχθρική, επιθετική, ακραία, τραμπούκικη συμπεριφορά ομάδων μέσα στο Πανεπιστήμιο, που υποτίθεται όλοι αυτοί ότι είναι οι προοδευτικοί που δίνουν χώρο στη γνώμη. Αυτό είναι το ανέκδοτο με το οποίο φτάσαμε έως σήμερα και μεγαλώσαμε. Λοιπόν, πηγαίνω πολύ γρήγορα. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητά λίγο ακόμη χρόνο να το ψάξει περαιτέρω, γιατί για εκείνον δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με αυτό που μου είπατε, κυρία. Ποιος μου το είπε, η κυρία Ιωάννα Κοσμάκη και ο κύριος Βενετίδης, ότι δηλαδή προσπάθησαν να μπουν στο κατάλογο για το Fuel Pass χθες τα μεσάνυχτα και το σύστημα τους βγάζει πρόβλημα. Θα μας πει ο κύριος Αναγνωστόπουλος και αν δεν το πει στη δική μου εκπομπή θα πάει παρακάτω και θα το έχουμε και στο μαγκαζίνο ως απάντηση. Λοιπόν, στον Κωνσταντίνο Φίλη πηγαίνω, επιστρέφω μετά την χθεσινή πολύ ωραία, εξαιρετική μας συζήτηση. Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά, Κωνσταντίνε.
1: Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά σε
0: εμένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά την πολύ ωραία χθεσινή μας συζήτηση, και σας παραπέμπω κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να ακούσετε μια συνολική εικόνα για το ποιο είναι σήμερα το αποτύπωμα της Ελλάδας διεθνώς, να ακούσετε αυτά που μας είπε σε νομίζω κοντά μισή ώρα ο κύριος Φίλης. Όμως σήμερα θα απαντήσει στο αρχικό ερώτημα, γιατί χθες η κουβέντα πήγε πολύ σωστά εκεί που ήθελε ο Κωνσταντίνος. Σήμερα λοιπόν ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε για τα του πολέμου. Λοιπόν, ξαναθέτω την ερώτηση, τόσο από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν, όσο και από την πλευρά των Ιρανών, τώρα όμως ποια πλευρά Ιρανών που δεν καταλαβαίνουμε, ποιοι είναι οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί που μάλλον σκοτώνται μεταξύ τους, ενώ εκεί στην ηγεσία, τι θέλουν αυτοί τώρα, υπάρχει πρόβλημα στους Ιρανούς, γιατί βγαίνει μια εικόνα ότι κατήγαγαν εκείνη την νίκη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εξήγησε τα μας λίγο, σε παρακαλώ, βάλτε μας σε μια σειρά, Κωνσταντίνε.
1: Δεν υπάρχουν νικητές σε αυτό τον πόλεμο, Άρη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν κάποιοι ωφελημένοι, ας πούμε η Ρωσία, η οποία πλέον χωρίς τις κυρώσεις από αμερικανικής πλευράς μπορεί να εξάγει πολύ σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της, άρα να ωφελείται περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια ημέρα παραπάνω, και λόγω των υψηλών τιμών του πετρελαίου. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ωφελημένοι, ας μην σταθούμε σε αυτούς, νικητές δεν υπάρχουν. Και το Ιράν προφανώς συντρίβεται κυρίως οικονομικά. Μιλάμε για μια καταστροφή η οποία έρχεται να κουμπώσει με μια κατάσταση ανέχειας η οποία επικρατούσε για πάρα πολύ καιρό στο Ιράν έτσι κι αλλιώς. Άρα το Ιράν σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι νικητής, και πολύ περισσότερο οι πολίτες του. Όμως έχουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι αυτό που γνωρίζουμε, ένα καθεστώς το οποίο δεν ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό, αρκεί το ίδιο να καταφέρει να επιβιώσει. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης που δίνει το καθεστώς υπάρχει και μια μάχη εξουσίας μεταξύ πυλώνων του καθεστώτος, με τους φρουρούς επανάστασης να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τον κυριότερο, κομβικότερο ρόλο, αλλά όσο το Ιράν πιέζει την κατάσταση, εκτιμώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους, που στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλάμε για συμμάχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόνες τους μαζί με το Ισραήλ. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν διαφοροποιήσει και διαχωρίσει.
0: Το σταματώ εδώ, συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις τίτλους. Είμαστε στο Ηνωμένες Πολιτείες Ισραήλ και χωρίς κανένα σύμμαχο δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας τις θεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δεσμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίφθινε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Επιστολή στο Κόγκρεσο απέστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με την οποία υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Στο μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε και τη νέα πρόταση του Ιράν για λήξη του πολέμου, την οποία έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, Τραμπ διεμήνησε: «Η συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε». Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία εντός 6-12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Βυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή Πρωτομαγιά. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος τηλεφώνησε ξανά την τρίτη τέταρτη φορά και είπε ότι δεν προκύπτει πρόβλημα αναφορικός με το σύστημα του Fuel Pass. Αν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, παρακαλώ, εδώ είμαστε να τις μεταφέρετε. Να μας τις, να το σημειώσετε. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Έλσα Ροκά, καλημέρα σας. Να ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή Πρωτομαγιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Ευχαριστώ πολύ επίσης φίλους που αφήσατε τις ευχές σας, όπως η κυρία Ιωάννα Παπανικολάου. Μου λέει: «Ρουσφετάκι, Άρη, πρωί-πρωί προσπαθείς να βοηθήσεις τους ακροατές σου στη δυσκολία τους, να το κάνεις πάντα». Να είστε καλά, κυρία Παπαγιάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή κυρία Ιουλία Σημαντίδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Καλή Πρωτομαγιά, με ειρήνη, συμπόνια, σύμπνοια και κοινό νου και λογική. Δεν είναι και τόσο εύκολο όλα αυτά που λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει τα παλεύουμε, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, και με συγχωρείτε, είπα Παπαϊωάννου προηγουμένως, εννοούσα κυρία Ιωάννα Παπανικολάου, και να με συγχωρείτε κυρία Παπανικολάου για την άραξα το επώνυμό σας. Λοιπόν, ένα ακόμη μήνυμα. Ο Σταύρος ρωτά, θα ήθελε να μάθει αν έχει εντοπιστεί από την πυροσβεστική ότι πολλές πυρκαγιές προκαλούνται από τους διακόπτες ή μετασχηματιστές πάνω σε στήλους του δικτύου μέσης τάσης. Έγινε αυτή η ερώτηση για τη χθεσινή πυρκαγιά στην Πάρνηθα και ο κύριος Αρτοπίος μου είπε ότι, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη η ανάκριση, να μην αναφερθεί στο θέμα αυτό. Αλλά φαίνεται ότι, τουλάχιστον εγώ το λέω από πληροφορίες αυτό, αγαπητέ μου Σταύρο, ότι φαίνεται ότι η χθεσινή πυρκαγιά πολύ πιθανό προέκυψε από καλώδιο της ηλεκτρισμού, γιατί διότι εκείνο το σημείο που άναψε φωτιά χαμηλά σπρόποδες Πάρνηθας, κάτω από το ακριβώς Μομπαρνές, περνάει η γραμμή παροχής ρεύματος, όχι πυλώνες μέσης τάσης, όπως το λέτε στο μήνυμά σας, κυρία μου. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Κωνσταντίνο Φίλη. Να τον ακούσουμε. Ελάτε, Κωνσταντίνε, καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, εντάχει να πω, Άρη, ότι έλεγα πως σημείωνα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή απομονωμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπάρχουν σύμμαχοι. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν μια ουδέτερη στάση, υπό την έννοια ότι ναι, μεν αντιλαμβάνονται τα ευεργετήματα σε περίπτωση που είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Βέβαια, αν είχαμε αλλαγή καθεστώτος υπέρ μια καλύτερη κατάσταση, όχι υπέρ μια χειρότερη. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε λάθος, συνεχίστηκε λάθος και ελπίζουμε ότι δεν θα καταλήξει εντελώς λάθος, γιατί συμπληρώνονται 2 μήνες. από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων και διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι το πρόγραμμα του Ιράν, το βαλιστικό, ας αφήσουμε το πυρηνικό κατά μέρος για την ώρα, κατά 50% περίπου παραμένει ενεργό. Και δεν ξέρουμε σε καμία των περιπτώσεων, σε αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει ο κύριος Παλιούρας, αν έχει καταφέρει να ανακτήσει και μέρος των δυνατοτήτων τις οποίες απεμπόλησε κατά τις 45 μέρες των βομβαρδισμών. Όπως και να έχει, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή είπαμε περί νικητών και ηττημένων, και εγώ επιμένω ότι οι νικητές δεν υπάρχουν, υπάρχουν μόνο οι ηττημένοι από αυτό το πόλεμο. Αρκεί να δει κανείς τι γίνεται με τις χώρες του κόλπου, αρκεί κανείς να δει τις ανακατατάξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, γιατί η κορυφή του παγόβουνου είναι η αποχώρηση των Εμιρητανών από τον ΟΠΕΚ Plus. Έχουν προηγηθεί πολλά επεισόδια μεταξύ αυτών και των Σαουδαράβων, αλλά κυρίως υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες για το μέλλον της περιοχής. Είναι βέβαιο ότι την επομένη του πολέμου θα έχουμε μια άλλη Μέση Ανατολή. Είναι βέβαιο ότι την επομένη του πολέμου θα έχουμε ένα άλλο καθεστώς στο στενό του Ορμούζ. Αλλά ας πω για τη Μέση Ανατολή, για να έρθω μετά στη Ρωσία, συντομία, ότι οι μεν Σαουδάραβες έχουν συστήσει αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο, συμπήξει ένα μέτωπο, με τους Πακιστανούς, με εν μέρη την Τουρκία. Και έχουν την αντίληψη ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα modus operandi με την τωρινή ηγεσία του Ιράν. Θεωρούν δηλαδή ότι θα πρέπει η Σαουδική Αραβία θα εξασφαλίσει καλύτερα τα συμφέροντά της αν καταφέρει να βρει ένα τρόπο συνεννόησης με την ηγεσία στην Τεχεράνη, ανεξάρτητα του ποια είναι ακόμα και τη σημερινή. Από την άλλη, οι Εμιρητανοί έχουν ευθυγραμμιστεί με τους Ισραηλινούς, απαιτούσαν να επιτεθούν, να αντεπιτεθούν οι Καταρινοί με τους Σαουδάραβες και τους Εμιρητανούς στο Ιράν, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Χθες μάθαμε ότι πήραν κάποια νέα συστήματα λέιζερ από το Ισραήλ, αγόρασαν προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες μελλοντικές επιθέσεις του Ιράν. Και γενικώς τα Εμιράτα είναι σε μια άλλη προσέγγιση σε σχέση με το πώς πρέπει να διαμορφωθεί το μέλλον στη Μέση Ανατολή. Δεν θέλουν την Ιρανική ηγεσία ως έχει αυτή τη στιγμή, επιθυμούν την ανατροπή της όπως και το Ισραήλ. Τώρα, να πάμε στη Ρωσία. Η Ρωσία στο πεδίο των μαχών τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες χάνει. Αυτό που κερδίζει είναι πρώτον την αλλαγή της λειτουργίας του ΝΑΤΟ, όπως το γνωρίζαμε. Έχουμε ένα άλλο ΝΑΤΟ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πάντα η χώρα που ηγούνταν του ΝΑΤΟ. Σήμερα δεν θέλουν να εξακολουθήσουν να ηγούνται του ΝΑΤΟ. Και είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την τωρινή τους ηγεσία δεν αισθάνονται το βαθμό δέσμευσης και υποχρέωσης που αισθάνεται οποιαδήποτε χώρα ηγείτερος οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η λειτουργία του ΝΑΤΟ και πηγαίνουμε σε μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση, μόνο που δεν ξέρουμε κατά πόσο οι Ευρωπαίοι, που στο θέμα του κόλπου και της Μέσης Ανατολής δείχνουν ακόμα μουδιασμένοι, είναι σε θέση να αναλάβουν, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν την υποχρέωση, κυρίως σε σχέση με την Ουκρανία. Άρα, καλά νέα για την Ουκρανία σήμερα που μιλάμε από το πεδίο των μαχών, καλά νέα για την Ουκρανία από τη συνεργασία της με χώρες του κόλπου σε συστήματα κυρίως αντιδρόουν, κακά νέα για την Ουκρανία και καλά νέα για τη Ρωσία από την πρόθεση των Αμερικανών να αποσυρθούν μερικώς από τη γυραιά Ήπειρο, κακά νέα από το γεγονός ότι η Ρωσία ενισχύει την οικονομία της, άρα ενισχύει τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο μέσω της άρσης των κυρώσεων που αυτή τη στιγμή ισχύει και της πώλησης πετρελαίου. Κακά νέα για τους Ουκρανούς ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι αρκετά υψηλές ώστε τα έσοδα τα ρωσικά ταφνικά να είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι ήταν μέχρι πριν από δύο μήνες. Και το χειρότερο για μένα ή τέλος πάντων το δυσμενέστερο που κανείς πρέπει να αντιμετωπίσει

0: πάει σε μία συνθηκολόγηση, παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι σήμερα στο πεδίο των μαχών οι Ουκρανοί έχουν καταγάγει σημαντικές νίκες εναντί των Ρώσων, λόγω του ότι δεν θα υπάρχουν πλέον οπλικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλες ποσότητες στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, και λόγω της επιθυμίας των Αμερικανών να μην συνδράμουν τους Ουκρανούς σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν του πολέμου με τη Ρωσία.
1: Καλή ξεκούραση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί σε 3 εβδομάδες από τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ενδιάμεσο χρόνο θα τα λέμε φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.

Δημήτρης από το Ηράκλειο. Τι γίνεται αν ο ίδιος ο Δήμος αδιαφορεί για το οικόπεδο του Δήμου? Καταγγελία στο Δήμο, τι να σας πω. Ή στείλτε μου ένα μήνυμα και να μου πείτε ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν καθαρίζει το οικόπεδο του. Τι να σας πω. Δεν ξέρω τι γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις που δεν πάτε διαχειριστώ όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί δεν είμαι κράτος εγώ εδώ. Λοιπόν, η Κατερίνα, καλημέρα, καλό μήνα. Πώς γίνεται η δήλωση όταν φροντίζουν τον καθαρισμό οι συγγενείς θανόντος? Πάτε στο Δήμο σας και ρωτήστε. Τι να σας πω τώρα. Τα θέλετε όλα, τα θέλετε όλα έτοιμα και μας σημαίνει τροφή. Τι να πω εγώ τώρα, πώς γίνεται το ίδιο, πώς γίνεται το άλλο. Ούτε Υπουργείο Εσωτερικών με λένε, ούτε και Δήμο με λένε εδώ. Γενικά πράγματα να τα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι αδίκησα και σωστά το λέει η κυρία Αγλαία Σφίκα. Προέκυψε ότι είναι σαν να όπως παρουσίασα το θέμα, χωρίς να πω ποιον το ζόρι της, έχει δίκιο και όντως την αδίκησα, ότι ενέργειες, επειδή ακριβώς το κράτος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, ενέργειες, το γεγονός ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το κράτος, φάνηκε να λέω εγώ ότι η κυρία Σφίκα δικαιολογεί ενέργειες τύπου Ρουβίκονα. Λάθος. Λάθος δικό μου. Λοιπόν, το ποιο είναι το ζόρι της κυρίας Σφίκα τώρα? Είναι ένα υπαρκτό θέμα, το καταλαβαίνω. Και μου λέει ότι όταν ένας οφείλει στον ΕΦΚΑ, ένας ασφαλισμένος και συνταξιούχος, τότε του παρακρατείται όλη η σύνταξη παραβιάζοντας το ακατάσχετο του λογαριασμού. Μπορεί να συμβαίνει, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν τώρα στην περίπτωση αυτή είστε σε έναν διακανονισμό. Δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Μάλιστα μου συστήνει η κυρία Σφίκα να πάω σε εργατολόγο. Αυτό μπορεί να το θέσετε στον Γιώργο Ψάλτη που έχει κάθε εβδομάδα εργατολόγο για συνταξιοδοτικά ζητήματα και να σας το εξηγήσει από εκεί ο κύριος εργατολόγος. Γιατί στο ίδιο πράγμα μου λέει και η κυρία Ιωάννα Χαρικιοπούλου, κάπως έτσι, η οποία μου λέει ότι ανακοινώθηκε νέα ρύθμιση οφειλών 72 δόσεων σε ΕΦΚΑ και εφορίες, αλλά λέει ότι οι φωλές αυτές πρέπει να είναι έως το τέλος του 23, έως τις 31 12 του 23. Γιατί είναι εκτός το 2024 και το 2025 και γιατί όχι οι φωλές του 2026? Πάλι δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν είναι τα θέματά μου αυτά. Κυρία Χαριζοχουπούλου, μπορείτε να το υποβάλλετε το ερώτημά σας στον Γιώργο Ψάλτη να απαντηθεί από τον εργατολόγο. Σύμφωνοι. Λοιπόν, δύο μηνύματα. Ο φίλος μου ο Γρηγόρης Ψαριανός μου λέει: καλό μήνα σύντροφε, καλή πρωτομαγιά σύντροφε, το απευθύνω εγώ. Αγάπη φιλιά μου, γράφει και συμπαράσταση στους δύο καθηγητές που παλεύουν με θηρία, με σημεία και τέρατα για την αγαπημένη Βάνα μας. Στην κυρία Νικολαίδου αναφέρεται, θα τα πούμε μεσοβδόμαδα με τον Γρηγόρη. Ένας άλλος φίλος, ο 050, αν με ακούει τώρα, έστειλε ένα SMS και μου γράφει μετά το καλημέρα του: το λάδι 4,50 ευρώ στην Ελλάδα, 7 ευρώ στην Ιταλία, στη χοντρική. Σε μια χώρα που η μισή είναι φυτεμένη ελιές. Η Ιταλική κυβέρνηση έδωσε κίνητρα για διαφήμιση και τυποποίηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να μου πει ο 050 ότι το λάδι μας πωλείται φτηνά σε σχέση με το ιταλικό. Όλο αυτό 050, γιατί δεν μου το κάνεις έτσι να πεις 2-3 σκέψεις σου στο portosalta.gr να με βοηθήσεις. Ένα ενδιαφέρον θέμα να κινήσω συζήτηση. Έλεγα και νωρίτερα ότι εμένα με τρομάζει αυτή η τροπή που παίρνει το πράγμα σε ό,τι αφορά στην κριτική προς την κυβέρνηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία πρέπει η αντιπολίτευση να κάνει τη δουλειά της, δεν το συζητώ. Αλλά αυτός ο επιθετικός λόγος, δεν ξέρω, εμένα με τρομάζει. Εν πάση περιπτώσει,

0: Πάμε τώρα να δούμε σε όλη αυτή την ιστορία αντίδραση στον, θα τα πούμε και τη Δευτέρα αυτά φυσικά, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Ήρθε να προσθεθεί και ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, ο οποίος ζητάει την παραίτησή του. Θέλω μόνο να θυμίσω δύο ηχητικά. Πρώτα απ' όλα, Γιώργος Φλωρίδης, την Τρίτη που μας πέρασε, μας εξηγεί πώς εξελέγει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Τζαβέλας.
1: Χρόνια ολόκληρα υπάρχει μια άποψη. Η κυβέρνηση διορίζει την ηγεσία. Το 24 η κυβέρνηση αυτή ψήφισε για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους νόμο με τον οποίο οι ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων με μυστική ψηφοφορία προτείνουν ποιους θα θέλουν στην ηγεσία τους. Αυτός λοιπόν ο νόμος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά λογικά το 2025 στις επιλογές ηγεσίας που έγιναν τότε και ο κύριος Τζαβέλας ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις δικαστών και εισαγγελέων. Η πρόταση που μας έστειλε δηλαδή ο Άρεος Πάγος για το ποιον έπρεπε να κάνουμε εισαγγελέα είχε πρώτο τον κύριο Τζαβέλα και η κυβέρνηση έβαλε τον πρώτο που πρότειναν οι δικαστές και οι εισαγγελείς.
0: Ας το ακούσουν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μήπως. Τώρα, όλα αυτά έχουν από πίσω κομματική υποκίνηση, βέβαια, το καταλαβαίνουμε όλοι. Θέλω να υπενθυμίσω άλλη μια φορά τι είπε ο κύριος Βασίλης Μαρκής, ούτε νεοδημοκράτη τον λες, ούτε μητσοτακικό τον λες, καμία σχέση ο κύριος Μαρκής, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τι είπε προχθές τον Παύλο Τσίμα, αναφορικώς με το αν έκανε καλά ή όχι τη δουλειά του ο κύριος Τζαβέλας που δεν άνοιξε ξανά την υπόθεση των υποκλοπών στο σκέλος κατασκοπία. Παρακαλώ.
2: Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει μια κριτική νομική πάνω στην διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε, ήταν δικαίωμά του να κρίνει, ότι τα στοιχεία τα οποία περιέλαβε στα πρακτικά το πρωτόδικο το μονομελώς πλημμυροδικείου Αθηνών και τα οποία συνόδευαν την δικογραφία που του υπευλήθη έκρινε και ένα ξεκάθαρα ποινικό δικονομικό ζήτημα. Αν τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά, είναι νεότερα και αν δεν έχουν αξιολογηθεί κατά το παρελθόν προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη επιτρέπει την απόσυρση μιας υπόθεσης που έχει αρχιοθετηθεί. Αυτό είναι καθαρά το δικονομικό ποινικό θέμα που έκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πάνω σε αυτό το θέμα δεν έχω ακούσει ακόμα κάποια κριτική από κάποιον θα έλεγα αρμόδιο. Και όταν λέω αρμόδιο, ένα καθηγητή ποινικού δικαίου, ένα καθηγητή που ασχολείται με τα θέματα ποινικής δικονομίας.
0: Να μια ακόμη απάντηση προς τους επιφανείς του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ως προς το Διοικητικό του Συμβούλιο ενώ όπου όλοι μαζί ζήτησαν απαιτούν, όχι δεν ζητούν απλώς, απαιτούν την παραίτηση του εισαγγελέως Τζαβέλα από τον Άριο Πάγο. Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός, καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε, καλό μήνα με υγεία. Επίσης Φώτη μου, καλό δρόμο να έχεις, καλό μεροκάματο, καλή Πρωτομαγιά και του χρόνου με υγεία. Έρχεται και ο κύριος Φέδων Τσαγκαλίδης από την Πάτρα, μου λέει στη σχετική φόρμα στο σύστημα gov.gr προβλέπεται ποια είναι η σχέση του δηλούντος με το οικόπεδο του οποίου δηλώνει τον καθαρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. gov.gr απαντώνται οι απορίες. Και ένας άλλος φίλος μου λέει ο Γιώργος Σολδάτος, ο Θεός να μας φυλάει, ωραίες οι απορίες κύριε Πορτοσάλτε, καλό μήνα με υγεία αγαπητέ μας. Υγεία να έχουμε όλοι μας κύριε μου, αγαπητέ κύριε Σολδάτε. Ο κύριος Θάνος Ασκητής. Κύριε Ασκητή, καλημέρα σας, καλή Πρωτομαγιά. Καλό μήνα
3: σας. Σας ευχαριστώ πολύ και πρέπει να πω ακόμα να ευχαριστώ για την ευαισθησία που δείχνετε στα κοινωνικά θέματα και στους προβληματισμούς που η σύγχρονη ελληνική κοινωνία οφείλεται να δει και να απαντήσει και θετικά και αρνητικά.
0: Πολύ βία κύριε Ασκητή, πολύ βία και η βία δυστυχώς εκπορεύεται και από μέρος της πολιτικής. Εμένα αυτό μου με βάζει, με ανησυχεί βαθύτατα κύριε Ασκητή να σας πω την αλήθεια. Δεν τελειώνει η παραγωγή εχθροπάθειας. Εννοείται ότι δεν επιχειρώ να πω ότι δεν πρέπει να γίνεται κριτική, τουλάντιον είμαι υπέρ της βαθιάς κριτικής, ουσιαστικής κριτικής για στα λάθη της κυβέρνησης και οποιασδήποτε κυβέρνησης και πολύ περισσότερο τώρα. Αλλά γιατί τόσο λεκτική βία, γιατί αιμονή σε αυτή τη βία, δεν ξέρω. Ορίστε.
3: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, η τοξικότητα που θα τη λέγαμε πιο απλά και σηματοδοτεί τη διαστρέβλωση ή την επιθετικότητα ή το αίσθημα του αδίκου ή του δικαίου που χαρακτηρίζει η σύγχρονη κοινωνία, όχι μόνο την ελληνική, κυρίως τις δυτικές κοινωνίες, χαρακτηρίζει μια στάση ζωής ενός ατομισμού, μιας ανάγκης εγωπάθειας και ενός ρόλου εξουσίας προς τον εαυτό και προς τους άλλους, με εμπάθεια όμως και με διαταραχή λεκτικών και μη λεκτικών σημάτων. Εάν μου πείτε τώρα η βία, που εμείς οι ειδικοί την είχαμε προβλέψει, θυμάμαι σε ένα συνέδριο που είχαμε κάνει το 1990 και λέγαμε πώς κινείται η κοινωνία μας ψυχοπαθολογικά στις ψυχικές διαταραχές, χαρακτηρίσαμε την ανάγκη να δούμε την κοινωνία ως μια συνεκτική απάντηση του τρόπου ζωής, το πώς κινείται η ζωή της. Οι καθημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν φτάνουν σε ένα ψυχίατρο ή δεν έχουν τουλάχιστον ενεργή ψυχική διαταραχή. Διαπίστωσα λοιπόν ότι η βία είναι η εύκολη απάντηση. Ο άνθρωπος δηλαδή απαντάει με τη βία, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί, δηλαδή να διεκδικήσει, να διαχειριστεί και να διαπραγματευτεί συμπεριφορές που θα έπρεπε κανονικά να τις έχει ενσωματώσει μέσα σε μια συνειδητή λογική της ευφυΐας του. Όταν λέω ευφυΐα, εννοώ το δίκτυο νοημοσύνης και κυρίως τη συναισθηματική συμπεριφορά της ευφυΐας. Αυτό, ξέρετε, χρόνο με τον χρόνο δυστυχώς αλλοιώνεται, μειώνεται. Γιατί? Γιατί έχουμε μια διαταραχή που λέγεται ρολόι. Δηλαδή ο χρόνος μας, η στιγμή του χρόνου, η πίστοση του χρόνου έχει περιοριστεί σημαντικά. Ο άνθρωπος ζει σε μια νευρωσική εποχή και μιλάω για τον άνθρωπο των μεγάλων πόλεων, της καθημερινής έντασης και του στρες που βιώνει ο εγκέφαλός του και το σώμα του, απέναντι σε μια πραγματική πρόκληση που δεν είναι τόσο απαιτητική. Εμείς την προβάλλουμε. Βιαζόμαστε, έχουμε λιγότερη ανοχή, τα παιδιά μας ζουν μέσα στη δική μας νεύρωση, ως γονείς, ως καθημερινοί άνθρωποι, και διεκδικούμε τελικά τι, την αίσθηση της μη ανοχής. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε πραγματικά η βία με τι συνδέεται, είναι με τη μη ανοχή. Δεν έχω την υπομονή, δεν μπορώ να διαχειριστώ μαζί σου το οποιοδήποτε έτοιμά μου, λαθεμένο, σωστό, αδικημένο. Η βάση λοιπόν είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος ασκεί τη βία ως μια γρήγορη απάντηση, γίνεται δηλαδή ζώδης. Ο εγκέφαλος του ζώου, πρέπει να ξέρουμε όλοι μας και νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό, δεν έχει πολλές εναλλακτικές. Έχει παθητική ή επιθετική συμπεριφορά. Ο άνθρωπος έχει αναπτύξει ανώτερες απαρτιώσεις, όπου μπορεί να καταγράφει και κυρίως να διαχωρίζει αντιληπτικά ερεθίσματα, μηνυματική απάντηση και λειτουργική διαχείριση του κόστους της κάθε πράξης. Αυτό δυστυχώς και στα δικά μας τα σχολεία, και πάω γρήγορα εκεί, υπάρχει ένα έλλειμμα κοινωνικής μόρφωσης. Θα το πούμε πολύ πιο απλά. Τι σημαίνει κοινωνική παιδεία? Να σέβομαι εμένα και εσένα. Είμαστε μια ομάδα. Όταν το παιδί μπαίνει λοιπόν σε μια ομάδα, σε μια κοινότητα, κουβαλάει το σπίτι του, και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο καθρέφτης του σπιτιού είναι το παιδί και η συμπεριφορά του, κουβαλάει ερεθίσματα που παίρνει από την ομάδα την ίδια και διαχειρίζεται τον εαυτό του στην ανάγκη τι? Να προσαρμοστεί με την ομάδα. Να προσαρμοστεί με την έννοια του ρόλου, να διαχειριστεί και κυρίως να παράξει δημιουργικό έργο, όχι μόνο μαθησιακό, λειτουργικό, κοινωνικό, κοινοτικό, ώστε να είναι ικανός αύριο στη ζωή του να μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του. Να σας βάλω και μια άλλη παράμετρο για να βλέπετε πόσες αιτίες μπαίνουν στη ζωή μας σιγά σιγά. Ο ψηφιακός τρόπος σκέψης. Έχουμε μπει σε ένα ψηφιακό κόσμο. Πατάμε ένα κουμπί, το οποίο το πληρώνουμε πιο ακριβά, όσο πιο γρήγορα έρχεται η απάντηση. Αυτή λοιπόν η μηδενική απάντηση έχει κάνει τον άνθρωπο να απαιτεί εδώ και τώρα άμεση οποιαδήποτε σκέψη του να γίνει πράξη. Αυτό είναι ανέφικτο. Τελικά ο εγκέφαλος δεν μπορεί να απορροφήσει αυτά τα ερεθίσματα, θυμώνει υπερβολικά, αντιδρά σωματικά ή λεκτικά με διάφορους τρόπους, οπότε η βία πολλαπλασιάζει τη μίμηση. Και η μίμηση είναι δυστυχώς η μεγάλη απειλή. Είναι αυτό που θα λέγει κανείς κοινωνικά, χαρακτηρίζει το δίκαιο των ανθρώπων που νιώθουν αδικημένοι απριόρι και πρέπει να απαιτούν και να απαντούν στα ερεθίσματα μόνο με τη βία. Δεν έχουν άλλους τρόπους. Άρα γρήγορα η σωματική, η λεκτική ή οποιαδήποτε αντιδραστική συμπεριφορά παίρνει τη μορφή του δικαίου και φέρνει το αποτέλεσμα με μια λογική που δεν προλαβαίνουμε να διαχειριστούμε το δικαίωμα του δικαίου, αλλά γίνεται μια απέτηση που έχει τελικά τη βία ως απάντηση, το θάνατο, την οποιαδήποτε δολοφονική συμπεριφορά. Η εξοικείωση με τη βία εμένα με απειλεί πολύ περισσότερο. Και ως γιατρό και ως άνθρωπο. Έχουμε εξοικειωθεί πάρα πολύ με τη βία. Την βλέπουμε ως μια φυσιολογική καθημερινή πρακτική. Σιγά σιγά τα μηνύματα γίνονται πολλαπλάσια. Η βία είναι πιο έντονη, πιο σκληρή, περισσότερο εγκληματική, οργανωμένη, δομημένη σε μια στάση θανάτου. Και αυτό όλο πρέπει να το βάλουμε σε μια σκέψη, ότι τα ψυχικά νοσήματα που μας περιβάλλουν, κατάθλιψη, χρήση τοξικών ουσιών, τζόγος, ξέρετε ότι ο άνθρωπος ψάχνει ευκαιριακά τον πλουτισμό, την απληστία, μηχανισμός άμυνας που δεν μπορεί να εκφράσει.
0: Επειδή έχετε πιέσει πλήθος ιδεών και μπορείτε να διαθέσετε την άποψή σας, κυρία Σκητή, θα σας καλέσω ενώ πολύ σύντομα να ηχογραφήσουμε μια εκπομπή για ένα Σάββατο, να έχετε τον χρόνο να ξεδιπλώσετε όλα όσα μας είπατε τώρα εν συντομία. Σας ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή πρωτομαγιά σε όλους μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την αρχές εβδομάδος, ενώ την από Δευτέρα θα σας καλέσει ο κύριος Γιαννίρης για να ορίσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο Χρήστος Μπαράκος, ο φίλος μου από την Ηλιόλου στη Βασιλεία, στέλνει την καλημέρα του και μου λέει ο κύριος Κουτσολάμπρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, παλιός συμμαθητής μου. Και μάλιστα και έτσι και ούλτρα Σιριζέος από ό,τι καταλαβαίνω, αγαπητέ μου φίλε Χρήστο. Λοιπόν, η Ελένη, ο κύριος Κωνσταντόπουλος θες σε συνέντευξή του υποστήριζε τις πρακτικές της κόρης του, μου λέει η κυρία Πουρνάρα, και ο Κώστας, και με αυτόν κλείνω, πιθανόν οι ακροατές σου που σου ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την είσοδό του στο Fuel Pass να μην πάτησαν το πλαίσιο που γράφει οριστικοποίηση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ και κλείνω για σήμερα, κυρίες και κύριοι, ευχόμενος προς όλες και όλους να έχετε μια όμορφη ημέρα. Κυρία Αναστασία Παπά είναι τον Πορτοσαλτίστας, ο χειρουργός οφθαλμίατρος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή Πρωτομαγιά και σε εσάς, αγαπητέ Μιχαήλ Αγγελάκη, κάθε καλό για την, στην έκθεσή σας, έκθεση ογραφικής. Καλημέρα, χρόνια πολλά.